0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ζωής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Σε είδα ξανά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το λόλευκο φως κολυμπάω.

0: της βραδιάς η αγάπη δεν θα λείπει.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: πληροφορίες του ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος, τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της κούρσας για την ηγεσία του κόμματος. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, με 13 κολλημητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το νέο πεδίο ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μεσοκοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς και η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί να δικαιολογεί στη χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος και της πλατφόρμας MyProperty. Να περάσουμε στο πεδίο του πολέμου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι ΗΠΑ. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα, την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της μόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε επίσης πως τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν υποχρεωτικά μόνο σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, σε κοινή δήλωσή τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιάμιν Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να καταδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητεί η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφειοτύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα προδεσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την γένεια χθες του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας πως η νέα εγκατάσταση αποτελεί έναν υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.
1: πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραχθαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Αρχίζουν σήμερα οι έλεγχοι για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, καθώς έληξε χθες η σχετική προθεσμία. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξη του χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μιλώντας στον ΣΚΑΙΦ, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι μέχρι χθες έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων.
2: Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με τον ίδιο. Αφορά την περιουσία του και πολλές φορές ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι συγκεκριμένα τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από το Δήμο ανάλογα με τα τετραγωνικά τα οποία είναι το κάθε οικόπεδο. Και προφανώς, και όπως γνωρίζετε, είναι συγκεκριμένα και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν σε όσους έχουν κάνει ψευδή δήλωση και εγκυμονία ακόμα και ο κίνδυνος του να υπάρξει φυλάκιση.
0: Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του Τουρμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email έκανε λόγο χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τεμπλεκόμενα πρόσωπα.
3: Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
0: Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.000 από Δήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις λεπτομέρειες γύρω από την εξιχνία της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο παρουσίασαν χθες στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ο ταξίαρχος αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλος Νικολάου έκανε λόγο για μια από τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν το τελευταίο διάστημα. Σημείωσε ότι οι ανακολουθίες στις καταθέσεις του 43χρονου, η εξέταση του μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού και το εξειδικευμένο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εξέτασε σπίτι και όχημα του δράστη οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας.
4: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επασέμενε στον ΣΚΑΙ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες, χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους, διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Και τα δύο γκολ σημείωσε ο Μέση, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ του Μουντιάλ με 18 γκολ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία. Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει Ουσμπεκιστάν, στις 11 θα παίξουν Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς κοντράρεται με την Κροατία και στις 5 η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους Πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ!
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ!
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε.
10: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Συνηθισμένα κι από άποψη εραστές, όλα τα αλλάζουμε απότομα. Κάνει μια ζέστη που μου καίει το μυαλό. Βλέπω τα γόνιρα ντυμένα από εφιάλτες.

0: γλώσσα και τα σπαράγματα. Σχολάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Χιστού προς τους Καραμαγκά, στα δύο έρευνα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς τα αεροδρόμια και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροδιαφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με το σχηματισμό ομάδων εργασίας, αφιερωμένων δύο στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν και στις διαδικασίες άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στο στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην πρωτοπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα όπου αυτή θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Την ίδια ώρα, σε εκείνη δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, Υπουργός Άμυνας και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα στον Νότιο Λίβανο για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίζουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στην περιοχή. Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά εχθές μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για την χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Ευρωπαϊκό έντολμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το έντολμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον από στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξη κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην αθλητική ενημέρωση, παίκτη των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία ανοίξε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τις Σενεγάλες με 3-2, ενώ η Ιορδανία ιτήθηκε από την Αλγερία με σκορ 1-2.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις με την υπηρεσία Pershing.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα.

0: καλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT, το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Ήτανε.
7: Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά.
8: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
8: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 98,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στην Αρδίτου. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον Sky Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι της τροχιάς με περισσότερα από 600 άτομα, ενώ οι έλεγχοι με το νέο σχέδιο θα επεκταθούν από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη ως το λιμάνι του Πειραιά. Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χωροστάθμευση στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι χάσαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα τόμων έξω από την οικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράν θα συμφωνεί σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλίων εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην πρόθεση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διεκόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ η Ιορδανία ιτήθηκε από την Αλγερία με σκορ 1-2. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός που έγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα ή θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: London Calling, εδώ Λονδίνο. Καλή το Λονδίνο. Τα νέα από το Λονδίνο είναι τα νέα της ημέρας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τρίτη, 23 Ιουνίου, ημερολόγιο σήμερα από το Sky 100,3 με τον Νότι Παπαγιαννάκου να ρυθμίσει τον ήχο, τον Δημήτρη Γιαννήρη να διευθύνει την ορχήστρα και την Ελένη Μπουλιέρη έτοιμη να απαντήσει. 210-48-00-170-174. 23 Ιουνίου, μέρα φορτωμένη με επαιτίους. Επαιτίος πρώτης, αν σήμερα πριν 30 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, 30 χρόνια στρογγυλά. Εκείνη τη μέρα ήταν επίσης η ημέρα των γενεθλίων του διαδόχου του, του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος γίνονταν 60 ετών. Και σε λίγο, εκτός από πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επέτειος δεύτερη και πιο επίκαιρη, σαν σήμερα πριν 10 χρόνια ακριβώς, 23 Ιουνίου του 2016, οι Βρετανοί πήγαν στις κάλπες με μεγάλη συμμετοχή. Το 73% των εγγεγραμμένων πήγαν να ψηφίσουν εκείνη τη μέρα. Με το ερώτημα, θέλετε η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φύγει. 17.400.000 ψήφισαν να φύγει, ποσοστό 51,9%. 16 εκατομμύρια και κάτι ψήφισαν να μείνει, 48,1%. Τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Τι είχε συμβεί, τι συνέβη, η Βρετανία είχε τα προβλήματά της, το συντηρητικό κόμμα που κυβερνούσε είχε τα δικά του εσωτερικά πολιτικά προβλήματα και λίγο πριν τις εκλογές του 2015 ο David Cameron υποσχέθηκε στους Βρετανούς ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις εκλογές, τότε ναι, θα κάνει ένα δημοψήφισμα και θα δώσει το δικαίωμα στους Βρετανούς πολίτες να αποφασίσουν αν θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φύγουν. Το είπε, κέρδισε τις εκλογές, το μετάνιωσε μετά, προσπάθησε να το αποφύγει, αλλά δεν γινόταν. Και έτσι το δημοψήφισμα έγινε και ένα εσωτερικό πρόβλημα του κόμματος, του συντηρητικού κόμματος, έγινε πρόβλημα της χώρας. Τότε σε εκείνη τη φοβερή προεκλογική καμπάνια του 2016 είχαν βγει διάφοροι οικονομολόγοι και οίκοι οικονομικοί και προειδοποιούσαν τους Βρετανούς ότι η έξοδος από τη Βρετανία τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα θα φέρει μεγάλη ύφεση και μέτρα λιτότητας. 300 σημαντικότεροι ιστορικοί του Ηνωμένου Βασιλείου από τα φημισμένα του Πανεπιστήμια έκαναν ένα κοινό έγγραφο, μια επιστολή στις εφημερίδες λέγοντας πως οι Βρετανοί πρέπει να μείνουν στην Ευρώπη γιατί εκτός αυτή η πρώην αυτοκρατορία θα γίνει μια ασήμαντη χώρα πια στον κόσμο, αλλά δεν τον άκουσαν. Δεν τους άκουσαν. Η ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου ψήφισε με 60% να μείνει η Βρετανία. Η Σκωτία ψήφισε 62%, η Βόρειο Ιρλανδία 56%, αλλά ο ταλαιπωρημένος Βοράς και οι μέσες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, η Βρετανία που έχει μείνει πίσω, όπως έλεγαν τότε, ψήφισε να φύγουμε. Οι νεότεροι ψήφισαν να μείνουν, οι παλιότεροι, οι μεγαλύτεροι, οι πιο ηλικιωμένοι ψήφισαν να φύγουν. Τώρα, 10 χρόνια αργότερα, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το 57% των Βρετανών θεωρούν ότι ήταν λάθος που έφυγαν. Ένα 30% λέει ότι καλά κάναμε και ένα 13% λέει δεν ξέρω. Αν ξαναγίνονταν εκλογές, αν ξαναγινόταν μάλλον το δημοψήφισμα σήμερα, το 70% δηλώνει ότι θα ψήφιζε υπέρ της επιστροφής και ένα 11% μόνο θα ψήφιζε κατά. Τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη μεγαλύτερα στους νεότερους, από τα 18 στα 28, τα 3/5 είναι που λένε τι λάθος κάναμε. Ο Νίκος Κωνσταντάρας γράφει σήμερα στην Καθημερινή: η Βρετανία έχασε σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της, έμεινε πίσω από τους πρώην εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισήλθε σε μια περίοδο τέτοιας πολιτικής αστάθειας που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον 7ο πρωθυπουργό της μέσα σε 10 χρόνια. Αλλά ίσως αυτή η τελευταία εξέλιξη να μην ήταν εκτός σχεδίων των εμπνευστών του Brexit, καθώς ο Νάιτζελ Φάραζ και οι πλούσιοι χρηματοδότες του θα ήλπιζαν ότι η δυστυχία που θα προκαλούσε η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα άνοιγε το δρόμο και στην εθνικιστική δεξιά. Και αυτό αυτή τη στιγμή, όντως, εδώ και ένα χρόνο, το Reform, το κόμμα του Νάιτζελ Φάραζ, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Αυτός άλλωστε ήταν εκεί ο λόγος που επέσπευσε την πτώση ενός πρωθυπουργού, ο οποίος πριν λιγότερο από 2 χρόνια είχε κερδίσει μια από τις μεγαλύτερες μεταπολεμικά κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στις εκλογές του 24. Αυτή είναι η Αρίθα Φράγκλιν, η αλυσίδα των τρελών, Chain of Fools. Ταιριάζει νομίζω. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, το είχε γράψει ο συνθέτης του για να το πει ο Otis Redding, αλλά όταν το πήγε στον παραγωγό και τ' άκουσε εκείνος, είπε «Μπα, αυτό δεν κάνει για τον Otis, ας το δώσουμε στην Αρίθα». Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τα βρετανικά, γιατί βέβαια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, είναι η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη της ημέρας στον κόσμο. Κατά τα άλλα, από τα διεθνή, οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο δεν έχουν εξελίξεις. Θέλω να πω, τέλειωσε ο πρώτος γύρος, χωρίς να συζητηθεί τίποτε από αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά. Συζητήθηκαν τα διαδικαστικά, λύθηκαν, πάμε παρακάτω, οι αγορές είναι ευτυχείς και το πετρέλαιο, παίρνοντας ως δείκτη την τιμή του βαρελιού Brent, είναι στα 76. Θυμίζω ότι είχε φτάσει πριν λίγο τα 120. Πριν τον πόλεμο ήταν στα 71-72, άρα πλησιάζει τα προπολεμικά επίπεδα. Αν δεν το βλέπετε και στην αντλία που βάζετε βενζίνη στο αυτοκίνητο, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι της ημέρας, Smokey Robinson και τα θαύματα, The Miracles. Τα ίχνη από τα δάκρυά μου είναι ο τίτλος του τραγουδιού, The Track of My Tears, μεγάλη επιτυχία, ηχογραφημένο σαν σήμερα, το 1965. Και με αυτήν την μουσική υπόκρουση να υποδεχθώ τον καθηγητή Στάθη Καλύβα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καλύβα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε και εσείς το βρετανικό δράμα και από πιο κοντά κιόλας, γιατί διδάσκετε σε ένα βρετανικό πανεπιστήμιο. Φαινομενικά η αιτία της πρόωρης ανατροπής ενός ακόμη πρωθυπουργού του έκτου μέσα σε 10 χρόνια είναι ακριβώς αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις και οι τοπικές εκλογές έδειξαν ότι το reform του Νάιτζελ Φαράτζ προηγείται καθαρά των εργατικών, συνεπώς θα έχαναν τις επόμενες εκλογές. Προσπαθούν να τα αποφύγουν ψηφίζοντας κάποιον ο οποίος είναι νεότερος, δημοφιλέστερος, πιο χαρισματικός. Ίσως επειδή, επειδή προέρχεται και από μια σχετικά χαμηλή, ταπεινή οικογενειακή, έχει ένα οικογενειακό background που δεν ανήκει στις ελίτ του Westminster, είναι πιο κατάλληλος να αντιμετωπίσει τον λαϊκισμό του Φάρατζ. Τι λέτε?
1: Ισχύουν όλα αυτά. Επιπλέον πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό και ότι ο Μπέρναμ είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, που είναι από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις στη Βόρεια Αγγλία, η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα. Το Μάντσεστερ αντίθετα είναι μια πόλη που κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί. Επομένως έχει τουλάχιστον μία ένδειξη ότι μπορεί να βρει τη μυστική συνταγή που επιτρέπει στην Αγγλία εκτός Λονδίνου να αποκτήσει λίγη μια καλύτερη θέση κάτω από τον ήλιο που αυτή τη στιγμή δεν έχει. Δηλαδή όταν ταξιδεύει κανένα στη Βόρεια Αγγλία βλέπει μια εικόνα εγκατάλειψης.
0: Και αυτό είναι, αυτή είναι η Αγγλία που ψήφισε υπέρ του Brexit και είναι και η Αγγλία που σήμερα
1: σε κάποιο βαθμό δυστυχία. Γιατί το Brexit ανάμεσα στις πολλές αντιφάσεις του ήταν και μια συμμαχία, όπως ισχύει και στην Αμερική του Τραμπ, ανάμεσα στους πληθυσμούς εκείνους που έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια και από την αποβιομηχανοποίηση και από τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, οπότε τους χαμένους της οικονομίας, αλλά και τους πλούσιους συνταξιούχους του Νότου. Υπάρχει δηλαδή μια συγκολητική ουσία που ξεπερνάει την καθαρά οικονομική διάσταση, που ενώνει πληθυσμούς οικονομικά κατεστραμμένους με πληθυσμούς προδομιούχους. Και είναι από τα μεγάλα ενίγματα της σύγχρονης πολιτικής το πώς αποτελεί, ας πούμε, ένας τέτοιος ετερόκλητος συνασπισμός στη βάση μιας λαϊκιστικής ενδεχομένως πλειοψηφίας.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι αυτό που είπατε, ότι και στην Αμερική του Τραμπ υπάρχει ένα αντίστοιχο φαινόμενο, λέτε.
1: Ναι, όπου υπάρχει ένας πληθυσμός κυρίως που κινείται κυρίως με ιδεολογικά κριτήρια, αλλά και οικονομικά κριτήρια, διότι συνήθως οι λαϊκιστές που υπόσχονται ότι θα ανατρέψουν τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης δεν το κάνουν και ουσιαστικά δεν πιέζουν τις πιο προδομιούχες ομάδες, αλλά και ιδεολογικά είναι το εθνικιστικό στοιχείο, το οποίο στην περίπτωση της Αγγλίας εκφράστηκε με το Brexit. Οι άνθρωποι αυτοί που στήριξαν παλιότερα τα συντηρητικά κόμματα και το Brexit στο δημοψήφισμα, που ζουν κυρίως στη Νότια Αγγλία με καλά εισοδήματα, ήταν άνθρωποι που θεωρούσαν την Ευρώπη εχθρό για καθαρά ιδεολογικούς λόγους. Ίσως η αίσθηση της παλιάς Βρετανικής Αυτοκρατορίας που χάθηκε, που ποτέ δεν ανακτήθηκε κλπ.
0: Η ειρωνία βέβαια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μεγάλη Βρετανία, θέλω να πω, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ακόμη λιγότερο σημαντικό ρόλο διεθνώς.
1: Συρρυκνώθηκε. Βέβαια, δεν το περιμέναν. Το αφήγημα, ας πούμε, που υποστηρίχθηκε τότε ήταν ότι θα μπορούσε να γίνει ένα είδος δυναμικής Σιγκαπούρης ή Χονγκ Κονγκ που θα μπορούσε να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο ως έδρα κυρίως χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αλλά εκεί ατύχησαν οι Βρετανοί και λόγω του COVID που έπεσε πάνω στο Brexit, αλλά και λόγω των πολιτικών του Τραμπ, που ουσιαστικά δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου. Οπότε ουσιαστικά κινήθηκαν στοιχηματίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνέχιζε στην πορεία που είχε, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η πορεία ανατράπηκε. Ναι. Οπότε στάθηκαν και άτυχοι σε αυτό.
0: Και αυτό είναι ένα παράδοξο, γιατί ο Τραμπ υποστήριξε τον Brexit, δηλαδή ήταν από τους οπαδούς του Brexit, αλλά η δική του πολιτική έκανε τον Brexit να είναι λιγότερο αποδοτικό.
1: Υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση στην καρδιά του εθνικισμού. Δεν είναι ποτέ διεθνιστικός. Οπότε ο εθνικιστής ηγέτης της μιας χώρας ποτέ δεν μπορεί να έχει το συμφέρον μιας άλλης χώρας. Ακόμα και των εθνικιστών μιας άλλης χώρας στο μυαλό του.
0: Ναι, ενδιαφέρον, ναι, έτσι είναι. Τώρα, οι περισσότερες αναλύσεις λένε ότι αυτό το φαινόμενο που είναι πρωτοφανές στη Βρετανική ιστορία, 7 πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια, 5 πρωθυπουργοί σε 4 στα 4 τελευταία χρόνια που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, είναι κατά κάποιο τρόπο ο λογαριασμός που πληρώνει η Βρετανική πολιτική τάξη λόγω του Brexit. Αλλά και το Brexit ήταν αποτέλεσμα ενός αδιεξόδου. Θέλω να πω, δεν ήταν κανείς δεν σκέφτηκε ότι τι ωραία ιδέα να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια πίεση πάνω στο τότε κυβερνών κόμμα. Τι φταίει, ποιο είναι το...
1: Ήταν στο εσωτερικό του συντηρητικού κόμματος, γιατί αυτό είναι και το παράδοξο της ιστορίας. Όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα, το Brexit δεν ήταν στην ατζέντα και η λέξη Brexit δεν υπήρχε καν. Ναι. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η βασική πολιτική ταυτότητα και ο βασικός, ας πούμε, ερμηνευτικός κανόνας της εκλογικής συμπεριφοράς στην Αγγλία, που είναι το Brexit και οι Brexiteers, ήταν και λέξεις και έννοιες που δεν υπήρχαν πριν το 16. Δηλαδή δημιουργήθηκαν σχεδόν εκ του μηδενός και είναι παραδείγματα του πώς πολλές φορές η πόλωση λειτουργεί ενδογενώς. Δηλαδή δημιουργείται μια διαχωριστική γραμμή στην οποία μετά επενδύονται πάρα πολλά πράγματα, ψυχολογίες, ταυτότητες κλπ. Υπήρχε η διαίρεση μέσα στο συντηρητικό κόμμα και το στοίχημα του Κάμερον τότε ήταν ότι προκηρύξοντας το δημοψήφισμα θα μπορούσε να ελέγξει το κόμμα του. Αλλά δεν ήταν ένα θέμα που απασχολούσε την κοινωνία. Προφανώς στην κοινωνία την απασχολούσε το θέμα της ανάπτυξης που μετά την κρίση του 2008 στην Αγγλία ποτέ δεν επανήλθε στους ρυθμούς που είχε πριν. Δηλαδή η Αγγλία χτυπήθηκε πάρα πολύ από την κρίση του 2008 γιατί η οικονομία της ήταν χρηματοοικονομική και βασιζόταν πάρα πολύ στην μεγάλη επέκταση που σταμάτησε με την κρίση του 2008. Αλλά μπορεί κανένας να φανταστεί σενάρια διαφορετικά όπου δεν γίνεται αυτό το δημοψήφισμα και που παρά τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια οικονομία σαν τη Βρετανική, ποτέ δεν φτάνει στην κατάσταση τη σημερινή. Υπολογίζεται ότι το Brexit έχει κοστίσει μεταξύ 4 και 8 μονάδες του ΑΕΠ. Ναι. Ότι δηλαδή η Βρετανία θα ήταν πλουσιότερη κατά έως και 8% εάν δεν είχε κάνει αυτό το δημοψήφισμα. Οπότε ουσιαστικά η πολιτική επέβαλε ένα επιπλέον κόστος πάνω στην οικονομία.
0: Ναι, όπως το λέτε, είναι μια από τις περιπτώσεις που η πολιτική επιβάλλει ένα κόστος στην οικονομία που η οικονομία δεν ήταν, η οποία δεν πήγαινε καλά μεν, αλλά δεν ήταν...
1: Δεν πήγαινε τόσο χάλια. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα, θα δούμε σε λίγο τον 8ο πρωθυπουργό μετά από 2 ή 4 χρόνια ανάλογα πότε θα γίνει η αλλαγή. Ή δίνεται κάποια πιθανότητα μια ανανέωση στο εργατικό κόμμα, ένας νέος πρωθυπουργός να τα καταφέρει?
1: Είναι δύσκολο να το πει κανένας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η πολιτική είναι πάντα πρόβλεπτη, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία. Και το δεύτερο είναι ότι η Αγγλία έχει ένα πλειοψηφικό σύστημα που όπως και να το κάνει κανένας ευνοεί τα υπάρχοντα κόμματα. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το συντηρητικό κόμμα πολύ περισσότερο από το εργατικό να απορροφηθεί ουσιαστικά από το Φάρατζ. Εάν γίνει κάποια συμφωνία και δούμε ένα είδος ας πούμε συμμαχίας ανάμεσα σε ένα θρησιγενές πλέον Συντηρητικό Κόμμα και το Φάραντζ, είναι πολύ πιθανόν αυτοί να έχουν το πάνω χέρι. Ιδιαίτερα αν εξακολουθήσει η οικονομία να πηγαίνει άσχημα. Και επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός δεν τα καταφέρνει. Δηλαδή, ο Στάρμερ έδινε την εντύπωση ενός ανθρώπου που έτρεχε πίσω από τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Δεν δημιουργούσε την αίσθηση ότι μπορούσε να ελέγξει τα πράγματα και να πάρει τη χώρα στο επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας πολύ καλός πολιτικός που κατάφερε να ξαναβάλει το Εργατικό Κόμμα στο παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε μείνει εκτός νυφώνος για πάρα πολλά χρόνια και είχε απομακρυνθεί από το κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν ήταν τόσο καλός στο να μπορέσει να πείσει το εκλογικό σώμα ότι έχει κάτι το επιπλέον. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί η νίκη του στις εκλογές να ήταν τεράστια κοινοβουλευτικά, αλλά σε επίπεδο ποσοστών δεν ήταν υψηλή.
0: Όχι, 35%, 34%
1: ακριβώς
0: πήρε. Ναι.
1: Ναι.
0: Απλώς μεταφράστηκε σε πάρα πολλές έδρες του Κοινοβουλίου. Και ξανανοίγει μια κουβέντα για τη σημασία του χαρίσματος στην πολιτική. Δηλαδή, του αποδίδουν στον Στάρμερ ακριβώς αυτό. Ότι ήταν πολύ άχαρος επικοινωνιακά. Ότι δεν είχε, όπως λένε, κανένας άντρας δεν ήθελε να πάει να πιει μια μπύρα μαζί του και καμιά γυναίκα δεν ήθελε να του δώσει ένα φιλί. Ενώ ο Μπέρναμ είναι. Έχει το
1: είναι
0: χάρισμα.
1: Πιο χαρισματικός, ναι. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον και το πιο αστείο που διάβασα για το Στάρμερ είναι ότι είναι ο πολιτικός εκείνος που όταν του ζητάνε να πει μια γνώμη για το ποδόσφαιρο πρέπει να κάνει Google τι είναι το σόκερ. Δηλαδή δεν είχε καμία επαφή με την καθημερινότητα και το καθημερινό Άγγλο. Και αυτό έβγαινε. Αυτό στην πολιτική μετράει. Πέρα από την οικονομία, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και ένα σημαντικό στοιχείο από μόνο του.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλύβα. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική.
8: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
10: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη. Είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26 950 51 422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
12: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26 95 0 26 474.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
14: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
15: Κάμερες της Περιφερειάς Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του Ερυθρού Σηματοδότη, τόνισε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο Υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράριο

0: 2 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Μια αναφορά που σας χρωστάω, ένα μήνυμα που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα μιας απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, στο σπίτι σας, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σας, υπάρχει μια λύση, το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Επιπλέον παίρνετε δώρο, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους και 2 μήνες δώρο στη σύνδεσή σας. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η μέρα των Σταρ. 2 γκολ Εμπαπέ, 2 γκολ ο Χάλαντ. Μα ήταν προπάντων η μέρα του Μέση χτες. Άλλη μια μεγάλη παράσταση του Μέση. Όχι μόνο, έσπασε το ρεκόρ. Έγινε ο άνθρωπος που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ, 18. Δύσκολα να φτάσει κάποιος άλλος. Είναι κυρίως ο τρόπος που έπαιζε και είναι κυρίως αυτό που είναι το χαρακτηριστικό του πολύ μεγάλου παίκτη. Είναι το μάτς, η Αργεντινή κερδίζει, το μάτς έχει κλειδώσει, το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις, 90 φεύγα και εκείνος κυνηγάει σαν τρελός, σαν μικρό παιδί, μια φάση μέσα στην περιοχή και βάζει το δεύτερο γκολ κερδίζοντας κόντρες, σουτάροντας, ξανασουτάροντας. Παρεπιπτόντως, στα ΝΕΔ δημοσιεύεται σήμερα μια μεγάλη έρευνα την οποία έκανε το Δίκτυο Κοινωνικής Επιστήμης, Social Science Research Network, σε 26 χώρες του κόσμου, προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει κάποιους ανθρώπους να αγαπούν το Μέση και κάποιους άλλους να αγαπούν το Ρονάλντο. Έχει πολλά συμπεράσματα, αλλά το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι ότι αν είσαστε λίγο αριστερόστροφοι, δηλαδή αν γέρνετε λίγο προς τα αριστερά πολιτικά, είστε με το Μέση. Αν γέρνετε δεξιά, είστε με το Ρονάλντο. Προσέξτε το. Στην Ευρώπη το θέμα παραμένει ο φοβερός καύσωνας, ο δεύτερος της χρονιάς, πριν καλά καλά βγει ο Ιούνιος, με προειδοποιήσεις για 44 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και ακραίες θερμοκρασίες στη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ιταλία. Εδώ έχει το δικαστικό ρεπορτάζ Πιένες. Είχαμε χθες την καταδίκη για παραβίαση για την διαρροή προσωπικών δεδομένων 22.000 πολιτών που είχαν δώσει τα στοιχεία τους στο κράτος για να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο από τις χώρες όπου βρίσκονται και βρέθηκαν στη διάθεση μιας υποψήφιας ευρωβουλευτού, της κυρίας Ασημακοπούλου. Το ένταλμα, το ευρωπαϊκό ένταλμα που η βελγική δικαιοσύνη επιδίωξε κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για μια ΜΚΟ στην οποία συμμετείχε και η οποία αργότερα βρέθηκε μπλεγμένη στο σκάνδαλο Qatar Gate του σύζυγου της Εύας Καϊλή, είναι αύριο και η μέρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσφεύγει στον Άριο Πάγο, θα είναι εδώ και η ίδια η κόβεση για να αντιδικήσει με την ελληνική δικαιοσύνη για το θέμα των Ευρωπαίων, των Ελλήνων μάλλον που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μουσικά είμαστε πάντα στο Μεγάλο Βασίλειο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκινήσαμε με την Katie Tunstall, Σκοτσέζα, έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Και αυτή είναι ένα κορίτσι από την Ουαλία, η Ντάφη, που και αυτή έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Και μια τελευταία υποσημείωση στην ελληνική επικαιρότητα, μια μελέτη που δημοσίευσε χθες, όπως το κάνει τακτικά, για την ποιότητα της νομοθέτησης στην Ελλάδα, το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, που έχει ενδιαφέρον, αφορά την περίφημη αρρώστια του ελληνικού κοινοβουλευτισμού, οι νυχτερινές τροπολογίες. Λοιπόν, πριν το 2020, λέει η μελέτη του ΚΕΦΗΜ, περίπου από 2 έως 10% των τροπολογιών ερχόντουσαν βράδυ μετά τις 9. Μεταξύ 2021, στα χρόνια 2021, το ποσοστό ανέβηκε στο 35%. Από το 23 έως το 25%

0: έφτασε το 70%. Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο 2023 μέχρι και σήμερα 26, το 76% των τροπολογιών που ήρθαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήρθαν κάπου μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Φαίνεται ότι όσο παλιώνουν οι κυβερνήσεις, ρέπουν στο ξενύχτη. Και τώρα είναι ώρα να υποδείχθω τον καλεσμένο της ημέρας. Στο σημερινό ημερολόγιο είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, γνωστός σας, προφανώς τον ξέρετε, είναι γραμματέας της Νέας Αριστεράς. Γενικώς ο χώρος της αριστεράς είναι σε περιπέτειες και σε ένα διατάξει σε αυτή την περίοδο. Καλημέρα κύριε Ακελαρίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσείς θέλει με ποιον προτιμάτε, το Ρονάλντο ή το Μέση?
1: Νομίζω ότι έτσι όπως το θέσατε το έχετε πλαισιώσει με έναν τρόπο που δεν μπορώ να σας πω ότι δεν προτιμώ το Μέση.
0: Ναι, αλλά αλήθεια, και αν δεν υπήρχε η μελέτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι ρέπω προς τον Μέση, όπως και ρέπω προς Αργεντινή. Αλλά τελευταία έχω αναθεωρήσει λίγο, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με πολιτικές προεκτάσεις. Αλλά δεν νομίζω.
0: Όπα, αυτό να το προσέξουμε.
1: Αυτό είναι πρόβλημα της έρευνας, δεν είναι πρόβλημα δικό μου, κύριε Τσίμα.
0: Σωστό. Τώρα. Για να έρθουμε στα της ελληνικής αριστεράς. Ξαφνικά βρίσκεται σε μια παράξενη κατάσταση όπου τα κόμματα που υπάρχουν, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς η Νέα Αριστερά, μοιάζεται περισσότερο σαν αίθουσες αναμονής όπου κάποιοι περιμένουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και απλώς στεγάζονται εκεί μέχρι να βρουν τρόπο να πάνε στο άλλο, και κάποιοι όπως εσείς δηλώνετε ότι δεν θα πάτε ποτέ.
1: Ναι, είναι πράγματι είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση και μια ιδιάζουσα κατάσταση. Θα μπορούσα να σας πω ότι στη Νέα Αριστερά τουλάχιστον έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή με την αποχώρηση των βουλευτών και των βουλευτριών οι οποίοι έκαναν την επιλογή να αφήσουν τη Νέα Αριστερά και να πορευτούν έτσι προς τα εκεί, προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της ρευστότητας υπάρχουν και της πολυδιάσπασης της αριστεράς, που είναι απότοκο έτσι μιας ευρύτερης κρίσης των τελευταίων χρόνων, η οποία έχει να κάνει με μια κρίση της αριστεράς για συγκεκριμένους λόγους, θα μπορούσα να σας πω. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη εγώ θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν την επόμενη μέρα να υπάρχει ισχυρή αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία, επειδή θεωρούν ακριβώς ότι είναι μια ιστορική συγκυρία που τα πράγματα μετασχηματίζονται και κινούνται προς το συντηρητικότερο, άρα πρέπει να υπάρχει αριστερά, ότι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις, σε διάλογο και γιατί όχι να υπάρχει και μια ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς.
0: Πριν σας ρωτήσω για το παρακάτω αυτό που λέτε τώρα, να σας ρωτήσω για το πριν, δηλαδή διαμορφώθηκε ένας χώρος αυτός ο δικός σας της Νέας Αριστεράς σε συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή ήταν η εποχή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, μια σειρά στελεχών, σημαντικών στελεχών είπαν ότι δεν θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της αρκετά εξευτελιστικής τότε διαδικασίας και αποχώρησαν. Ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί στα αλήθεια ποτέ είναι γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ απαλλάχθηκε από το Άγος Κασελάκη, γιατί δεν γύρισαν?
1: Η απάντηση που θα σας δώσω εγώ είναι η εξής. Η έλευση Κασελάκη ήταν στην πραγματικότητα η αφορμή για την αποχώρηση των στελεχών που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή η έλευση Κασελάκη δεν έπεσε από τον ουρανό ο Κασελάκης, ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν ήταν δηλαδή ένας κομίτης ο οποίος στην πραγματικότητα έτσι όπως παρουσιάζεται περνούσε απ' έξω και ήρθε και πήρε το κόμμα. Δεν λέω ότι υπήρχε ένα συνωμοσιολογικό σενάριο ότι τον στήριξε ο Τσίπρας ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είχε διαμορφωθεί μια πολιτική κουλτούρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια, η οποία αποθέωνε στην πραγματικότητα τον εκάστοτε ηγέτη ως κάποιον μεσία, ως κάποιον ο οποίος θα είναι ο διεκδικητής και ο νικητής, ως μονομάχος στον υπόδρομο, στην αρένα μέσα απέναντι στον Μητσοτάκη, και αυτό είναι μια κατά την άποψή μου εντελώς λανθασμένη κουλτούρα, πολιτική αντίληψη, η οποία στην πραγματικότητα όχι μόνο είναι λάθος από την πλευρά της αριστεράς, αλλά στην πραγματικότητα πολιτικοποιεί και κάθε διαδικασία στο εσωτερικό ενός κόμματος. Αυτή ήταν η κουλτούρα η οποία είχε αναπαραχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό βρήκε ο κύριος Κασελάκης. Πάνω σε αυτό στην πραγματικότητα φύτρωσε έτσι, το δικό του πολιτικό project μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, βρήκε γόνιμο έδαφος και αυτό ήταν που ήταν το γενικότερο, ήταν ένα συνολικό πρόβλημα του πολιτικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα να σας πω. Επομένως, αυτό κάπως θα μπορούσα να πω ότι σας απαντάει στο ερώτημα γιατί όταν έφυγε ο Κασελάκης δεν γύρισαν πίσω. Και επίσης θα μπορούσα να σας πω ότι ο ένας χρόνος που πέρασε κατά τη διάρκεια του κυρίου Κασελάκη δεν ήταν απλά τώρα μια παρένθεση, ήταν μια βαθιά και βαριά μετασχηματιστική διαδικασία και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ επί τα χείρο.
0: Ναι.
1: Δεν τελείωσε ο χρόνος, δεν πάγωσε ο χρόνος επί Κασελάκη. Και επειδή γύρισε μετά, έφυγε ο Κασελάκη, τα πράγματα αποκαταστάθηκαν.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Την αριστερά συλλογικά, εγώ θα σας πω, δεν το λέω μόνο για τον πολιτικό οργανισμό, κομματικό οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μεγάλο πρόβλημα αξιοπιστίας η αριστερά εξαιτίας εσφαλμένων πολιτικών κινήσεων που έγιναν όλο αυτόν τον καιρό από διάφορα ηγετικά πολιτικά στελέχη και δεν λέω προφανώς μόνο τον Τσίπρα, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Κάποιος θα σας έλεγε ότι να βλέπετε τι γίνεται τώρα στο Εργατικό Κόμμα. Καθερείται στην πραγματικότητα ένας πρωθυπουργός που είχε κερδίσει πριν 2 χρόνια τις εκλογές με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διότι ένας άλλος θεωρείται ότι πιο χαρισματικός, πιο λαϊκός, πιο υγειωμένος με ένα κοινωνικό σώμα θα μπορούσε να εξασφαλίσει στο κόμμα καλύτερη τύχη στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή...
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει στην Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Και είναι προφανώς ένα έτσι πολιτικό, αξίζει ας πούμε πολιτικής ανάλυσης η ταχύτητα με την οποία εναλλάσσονται οι πρωθυπουργοί και οι ηγέτες ας πούμε στα 2 μεγάλα κόμματα. Από τη μία προφανώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον και θετικό στοιχείο ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολιτική ηγεσία η οποία ακούει την κοινωνία, δηλαδή λειτουργεί με έναν τρόπο έτσι διαδραστικό και πραγματικά λαμβάνονται υπόψη τα μηνύματα της βάσης και της κοινωνίας και ακόμα και αν είναι ο πρωθυπουργός παρετείται. Από την άλλη προφανώς υπάρχει μια αντίληψη η οποία... μια αντίληψη καλυστείων θα μπορούσαμε να πούμε που υιοθετείται στο πλαίσιο αυτής της νέας αντίληψης περί πολιτικής των social media και ούτω καθεξής που είναι δίκοπο μαχαίρι θα μπορούσα να σας πω, αλλά έχει ενδιαφέρον να μην τι άλλο.
0: Ωραία, να έρθουμε τώρα στα δικά μας γιατί υπενηχθήκατε κάτι, είπατε ότι οι δυνάμεις που θέλουν κάπου μια παρουσία της αριστεράς ή μια αναγέννηση αριστεράς να δοκιμάσουν την τύχη στις επόμενες εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρχει, το ξέρουμε, το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Αυτό το Ελλάς ή Ελλά ο Ελλάς ή Ελλάς μάλλον είναι συμπαράταξη το θηλυκό είναι το και απέναντι θα υπάρχει τι εννοώ από το χώρο το δικό σας
1: από το χώρο της αριστεράς, ναι βέβαια εμείς αυτό που σας είπα και πριν είναι από τη δική μας πλευρά θέλουμε να υπάρχει μια ευρύτερη ανασύνθεση όχι μόνο των υπαρκτών πολιτικών χώρων της αριστεράς σήμερα αλλά και και προσωπικότητων και ατόμων οι οποίοι αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε ένα πλαίσιο εκτός συλλογικότητων. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χώρος αυτή τη στιγμή ο οποίος αναζητά πολιτική έκφραση. Είναι ο κόσμος της αριστεράς ο οποίος δυσανασχετεί ή στέκεται αμήχανος θα μπορούσαμε να πούμε μπροστά στις πολιτικές εξελίξεις. Νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται και δεν καλύπτεται αυτό το κενό από την ίδρυση και τη συγκρότηση της Ελλάς. Και αυτός ο κόσμος νομίζω ότι πραγματικά του αξίζει να έχει μια πολιτική εκπροσώπηση έτσι ώστε την επόμενη μέρα να υπάρχει αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία ισχυρή και να δίνει μάχες. Αυτό προφανώς πρέπει να γίνει επί τη βάση μιας προγραμματικής συζήτησης. Δεν μπορείς να προχωρήσεις χωρίς να συζητήσεις ποιες είναι οι θέσεις του κάθε κόμματος για την ενέργεια, την ακρίβεια, τη στεγαστική πολιτική, τη φορολογική δικαιοσύνη και όλα αυτά τα μείζωνα ζητήματα, την ειρήνη, τα ζητήματα της ειρήνης, των εξοπλισμών, πώς εντάσσεται η Ελλάδα στο γεωπολιτικό σκηνικό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κρίσιμα ζητήματα στα οποία είναι σημαντικό να υπάρχει διάλογος, έτσι ώστε να υπάρχει και προγραμματική σύγκληση και πραγματικά νομίζω είναι και ιστορική. Η ανάγκη θα μπορούσαμε να πούμε για την αριστερά εν έτη 2026 να κοιτάξει.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι σαν να μην περιλαμβάνεται το κόμμα του κ. Τσίπρα στην αριστερά.
1: Ναι,
0: αυτό που εσείς ονορείτε αριστερά.
1: Δεν είμαι, και ξέρετε, ειλικρινά δεν μου αρέσει να αποδίδω, δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποδώσω πιστοποιητικά αριστεροφροσύνης σε κανέναν, μακριά από μένα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στο πλαίσιο των πολιτικών κομμάτων, έτσι όπως αναπτύσσονται και αναπτύσσουν και τις πολιτικές τους θέσεις, θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται, στην πραγματικότητα συνεχίζει να αναπαράγει τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν, αν θέλετε, και στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, με τον τρόπο που ιτήθηκε. Και στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα το οποίο τσαλαβουτάει αριστερά και δεξιά, προσπαθώντας να είναι αρεστό σε όλα τα ακροατήρια. Αλλά δεν γίνεται. Η πολιτική θέλει συγκρούσεις, κύριε Τσίμα. Και δεν το λέω μόνο και για την αριστερά και για τη δεξιά. Όταν προσπαθείς να γίνεις αρεστό σε όλους, αυτό δεν ασκείς πολιτική. Ασκείς πιο πολύ, έτσι, διαχειρίζεσαι δημόσιες σχέσεις, και αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και εκεί είναι, ξέρετε, και η απουσία, έτσι, δυνατότητα συγκρότησης μιας ανταγωνιστικής πολιτικής δύναμης απέναντι στο Μητσοτάκη από κόμματα τα οποία θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελαρίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: Τελευταία σελίδα του ημερολογίου σήμερα, 23 Ιουνίου, είναι 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι 10 χρόνια από το δημοψήφισμα για το Brexit, είναι επίσης 21 χρόνια από το θάνατο ενός μεγάλου ποιητή, του Μανώλη Αρμοστάκη. Τα υπογερεύματα σε μια δική τους εκδοχή του «Όμως εγώ». Χρωστάω ένα, τουλάχιστον ένα από τα μηνύματά σας να το διαβάσω. Είναι, το στέλνει ένας φίλος υπογραφείος Νίκος και μου λέει ότι ο Στάθης Καλύβας προηγουμένως, τον οποίον θαυμάζει, έκανε ένα λάθος μεγάλο όταν είπε ότι ο Στάρμερ δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Εννοούσε ότι τον κατηγορούν ότι δεν έχει επαφή με το. Δεν έχει λαϊκότητα, δεν έχει χάρισμα, δεν έχει επικοινωνία. Και είναι λίγο αυτό που οι Βρετανοί λένε stiff upper lip, σφιχτός. Αλλά ο Νίκος λέει ότι ο Στάρμερ όχι μόνο ξέρει την σόκερ, αλλά έχει διαρκείας, λέει, στην Arsenal, και από το 2006 που η Arsenal μεταφέρθηκε στο Emirates έχει χάσει ελάχιστους αγώνες. Και λέει ο Νίκος, το ξέρω γιατί κάθεται δίπλα μου. Στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημέρα. Υποκλίνομαι, γιατί δεν υπάρχει τίποτε πιο ιερό από τον άνθρωπο που κάθεται δίπλα σου στο γήπεδο. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Πριν σας αποχαιρετήσω με τις ευχαριστίες μου για την παρέα σας, να σας θυμίσω ότι φέτος στα τέλος Μαΐου, όταν έγινε αυτή η ωραία οργάνωση, η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων του 2026, η Εθνική Τράπεζα στο ιστορικό κτίριο, στο Μέγαρο Διοδμήτη, στην 3η Σεπτεμβρίου, αν δεν το έχετε επισκεφθεί, να το κάνετε, είναι υπέροχο και υπέροχη έκθεση, εγκαινίασε μια έκθεση με θέμα τον Χαράκτη Λάμπρο Ορφανό. Είναι ο Χαράκτης ο οποίος για δεκαετίες ήταν πίσω από τα τραπεζογραμμάτια, πίσω από τα χαρτονομίσματα δηλαδή που είχαμε στις τσέπες μας και με τα οποία συναλλασσόμασταν. Όσοι προλάβατε τις παλιές δραχμές θα συγκινηθείτε κοιτάζοντάς τα. Η έκθεση συνεχίζεται για μέχρι του χρόνου, το Μάρτιο. Και να σας θυμίσω επίσης ότι το πρόγραμμα Magenta One Business της Κοσμοτέ δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να συνδέσουν τα σταθερά με τα κινητά τους τηλέφωνα, να κερδίσουν εκπτώσεις, να κερδίσουν προσφορές, υπηρεσίες με χαμηλότερη τιμή, υπηρεσίες ας πούμε ασφάλειας του ίντερνετ. Το δοκιμάζετε, μπαίνετε στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business. Και οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Καλή σας μέρα.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: Κόκκιπε,
3: κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση.
12: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
13: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
14: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
15: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στις Βασιλίσσεις Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Λεωφόρο Αρδιτού. Και ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο. Κατσέλη δίνει η νομοθετική διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Η ρύθμιση έρχεται μετά την σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και αποσαφηνίζει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του κεφαλαίου της οφειλής, αλλά επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά θα αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα πως οι έλεγχοι της τροχέας έχουν πολλαπλασιαστεί με πάνω από 600 άτομα, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο σχέδιο της τροχέας με ελέγχους από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο Υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Τον δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα ατόμων έξω από την οικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού Πίνας, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Απορριπτική ήταν η απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για τα αιτήματα της οπτικοακουστικής κάλυψης και αναμετάδοσης της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη καθώς και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε πως το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων απορρίφθηκε ως πρόωρο και επιφυλάχθηκε να επανέλθει ανάλογα με την πρόοδο της δίκης στην αποδεικτική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 4 αιτήματα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και όλα απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέιν Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του καθώς και ότι αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
18: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε στην Τρίτη, 23 Ιουνίου. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρώτης, άλλη μια μέρα μαζί και χωριά.
0: Και όχι χώρια, όπως θα έλεγες και εσύ, με προλαβαίνεις. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας ο Νότης Παπαγιαννάκου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και πριν στο δελτίο ειδήσεων, στην μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να μας στέλνετε όπως κάνετε κάθε μέρα και τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά πάνω και γράφει πες την άποψή σου. Και σήμερα είναι μέρα
1: του λαγοκέφαλου.
0: Του λαγοκέφαλου, αν κάποιος δει από το πρωί τα δευτεία ειδήσεων ή τις εκπομπές.
1: Δεν έχουν βαρεθεί όλοι οι αρμόδιοι να παίζουν τόσο πολύ
0: βαρεθεί. Οι αρμόδιοι είναι ή τα μέσα ενημέρωση. Τώρα να πούμε και για μας.
1: Οι αρμόδιοι εννοώ για τα μέσα τώρα. Εντάξει, ποιος, γιατί.
0: Προφανώς, η επιλογή των θεμάτων γίνεται όταν ένα θέμα έχει τηλεθέαση ή ακροαματικότητα, ας πούμε, στο ραδιόφωνο. Και εμείς τώρα το συζητάμε, αλλά το συζητάμε από την αντίστροφη. Προφανώς έχει τηλεθέαση, προφανώς ανησυχεί ο κόσμος.
1: Δεν περνάμε στο σχολείο, δεν περνάμε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Αλλά ανησυχεί
1: ας πέσουμε.
0: Και μεταξύ μας τις παρέες, τα διάφορα καφέ και τα λοιπά, ρωτάνε. Κινδυνεύω αν μπω μέσα στη θάλασσα και βρω λαγοκέφαλο. Γιατί τα διάφορα site, αν έχεις δει, ανεβάζουν κάτι λαγοκέφαλους οι οποίοι είναι στην άκρη της παραλίας, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Βάζω μια παρένθεση εδώ. Και τα οποία είναι πάρα πολύ επιθετικά και πάρα πολύ επικίνδυνα, όπως παρουσιάζονται, επαναλαμβάνω, στα κοινωνικά δίκτυα για τους ανθρώπους. Εμείς να επισημάνουμε ότι οι ειδικοί λένε ότι οι λαγοκέφαλοι δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο, ζουν στα βαθιά. Είναι ένα είδος το οποίο είναι ξενιστής, ήρθε μέσω της διόρυγας του Σουέζ, αν δεν κάνω λάθος, και πραγματικά το πρόβλημα συνίσταται στο ότι μπορεί να επηρεάσει στην αλλαγή της πανίδας στον βυθό. Εκεί είναι το πρόβλημα και όχι στον άνθρωπο, όπου πρόβλημα θα έχει μόνο αν το καταναλώσει. Βεβαίως το ξέρουμε πια πολύ έντονα, το έχουμε μάθει τις τελευταίες μέρες, ότι δεν πρέπει να το καταναλώσουμε, όπως και πάρα πολλά άλλα είδη προφανώς.
1: Λοιπόν, εκτός από το λαγοκέφαλο υπάρχει ο τραποκέφαλος και η παρέα του.
0: Εντάξει, τώρα μην
1: και, το... είδαμε ότι τι φοβερές εξελίξεις διαπιστώνουμε κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι αυτή η συμφωνία, το deal που λέω εγώ, γιατί αυτές οι λέξεις αρέσουν στον κύριο Τραμπ, είδαμε ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπάθησαν να πείσουν ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η συνεννόηση και ο διακανονισμός. Γιατί κάπως πρέπει να περάσουν στους Αμερικανούς πολίτες ότι κάτι πετύχανε. Γιατί τώρα η κατεδάφιση της Τεχεράνης υπάρχει, αλλά σήκωσε μπόι η Τεχεράνη. Και σήκωσε μπόι διότι βλέπει να παίρνει πράγματα τα οποία πριν ξεκινήσουν αυτή την ιστορία ο κύριος Νετανιάχου μαζί με τον κύριο Τραμπ, δεν θα το φανταζόταν κανείς. Δηλαδή, πιο ισχυρό το καθεστώς αυτή τη στιγμή δεν είναι.
0: Στις αναλύσεις, Δημήτρη, φαίνεται ότι η Τεχεράνη ή το Ιράν, αν θες, είναι ο νικητής αυτού του πρώτου σκέλους του πολέμου. Είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Κερδισμένος δεν είναι σωστή έκφραση, γιατί έχει παθητική φωνή. Είναι ο νικητής αυτών των συγκρούσεων, αυτών των σειράξεων στον κόλπο. Οι αναλύσεις ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες το λένε αυτό. Σίγουρα οι τρεις στόχοι, όπως και μας έχει πει ο κύριος Φίλης, αλλά και οι ξένες αναλύσεις, λένε οι τρεις στόχοι που έθεσε ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή την αλλαγή του καθεστώτος, την πλήρη εξάλληψη των πυρηνικών και την πλήρη εξάλληψη των κεφαλών, των βαλιστικών κεφαλών του Ιράν, κανένας από αυτούς τους στόχους δεν επετεύχθη. Άρα
1: βρήκε καινούργια ηγεσία, όπως λέει. Τέλος πάντων, που είναι πιο ρεαλιστές.
0: Η καινούργια ηγεσία είναι πιο σκληρή από την προηγούμενη και ο κόσμος δυστυχώς πια δεν θα έχει καμία ελπίδα για αλλαγές εντός του κράτους που ζουν οι Ιρανοί, οι Πέρσες ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε τους. Και οι άνθρωποι αυτοί γεννιούνται πια, μάλλον μεγαλώνουν από εδώ και πέρα με έναν μεγαλύτερο βαθμό και έντιμα αμερικανισμού και εθνικισμού, προφανώς, γιατί μία ή δύο χώρες ξένες τους επιτέθηκαν, και κυρίως αντισιωνισμού που θα δημιουργήσει νέα πάθη και νέα μίση, μάλλον θα εντείνεται.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής
2: καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει. Κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Εκεί στην περιοχή του, στη νέα του πατρίδα θα έλεγα, στην οποία δραστηριοποιείται, πάντα φαντάζομαι
1: αισθάνεται
0: Έλληνας έχοντας και την εθνική συνείδηση του, γιατί γεννήθηκε προφανώς στην Ελλάδα αλλά ζει και εργάζεται στην Βρετανία. Τον έχουμε στη γραμμή και ως στέλεχο του Εργατικού Κόμματος θα θέλαμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Βρετανία και πολιτικά και κοινωνικά. Καλημέρα κύριε Κοτσόνη.
1: Καλημερίζουμε.
5: Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Σας παρακολουθούμε. Έκπληκτη, είδαμε το Στάρμερ εχθές, σχεδόν συγκινημένο ή πολύ συγκινημένο. Εγώ θα έλεγα και καθ' υπερβολή ενδεχομένως, να λέει ότι παρετούμε. Γιατί
5: ναι,
1: προφανώς τα μέτρησε τα πράγματα και έβλεπε ότι δεν πρόκειται να αντέξει την εσωκομματική πίεση, σωστά.
5: Είπε λοιπόν ο Στάρμερ ότι παρετείται, ωστόσο να πούμε ότι παραμένει στην πρωθυπουργία της χώρας αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμη εσωτερικές εκλογές του κόμματος, για να δούμε ποιος θα γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός. Και να πούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στην Αγγλία το σύστημα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν είναι προεδρική δημοκρατία, δηλαδή δεν απαιτούνται εθνικές εκλογές ώστε να γίνει αλλαγή του πρωθυπουργού. Τώρα, όσον αφορά στον Κιερ Στάρμερ, να πούμε βέβαια ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαν γίνει πολύ σημαντικές και μεγάλες τροποποιήσεις, ας πούμε, στον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Πολύ ωραία έτσι, μεγάλα σχέδια, τα οποία πράγματι κάποια από αυτά υλοποιήθηκαν κιόλας. Είχαμε παραδείγματος χάρη το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα στην εργασία, το οποίο θα βοηθήσει να τερματιστούν οι συμβάσεις μηδενικών ωρών. Είδαμε επίσης νόμο για τα δικαιώματα των ενοικιαστών, το οποίο μάλιστα ήρθε και εφαρμόστηκε πρόσφατα στο Μάιο, το οποίο καταργεί τις εξώσεις χωρίς αιτία, το οποίο ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό πρόβλημα. Είδαμε επίσης και σημαντική χρηματοδότηση, η οποία δόθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πράγματι ήταν σημαντικό έτσι, κομμάτι, το οποίο ήρθε σε εμάς και βοήθησε πολύ για έξοδα τα οποία πηγαίνουν σε διαχείριση πράσινου.
0: Αν ήταν όμως τόσο καλός πρωθυπουργός, γιατί επέλεξε το κόμμα του να τον αντικαταστήσει?
5: Κοιτάξτε να δείτε, το εργατικό κόμμα του Κιερ Στάρμερ κέρδισε 411 έδρες από τις 630 συνολικά, δηλαδή σημαντική αύξηση όσον αφορά στις προηγούμενες εκλογές που είχαμε το 2019.
0: Με το ιστορικό χαμηλό όμως που είχε ποτέ εν ενεργεία πρωθυπουργός, πήρε 33,5%. Δεν υπήρξε τόσο χαμηλό ποσοστό σε κόμμα που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία στο παρελθόν.
5: Ωστόσο, το βρετανικό σύστημα, το first past the post system, όπως λέγεται, σημαίνει πως υπάρχει μια γραμμική έτσι, λογοδοσία μεταξύ του ψηφοφόρου και του βουλευτή του. Δηλαδή, ψηφίζουμε για το βουλευτή μας τοπικά. Και αυτά τα ποσοστά τα εθνικά δεν μετράνε τόσο πολύ όσο μετράνε στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Οπότε είναι διαφορετικό το σύστημα. Τώρα, όσον αφορά στον Κιερ Στάρμερ, να πούμε ότι υπήρχε ένα ζήτημα επικοινωνιακό, το οποίο δεν ήταν συγκεκριμένα δεμένο με τον Κιερ Στάρμερ τον ίδιο. Η κυβέρνηση πράγματι ηγήθηκε σημαντικών μεταρρυθμίσεων, αλλά αυτά ίσως να μην εξηγήθηκαν πάντα με σαφήνεια στο λαό. Και φυσικά η αλλαγή παίρνει καιρό, δηλαδή το να μπορούμε να δούμε αισθητά αυτά τα σχέδια, τα προγράμματα τα οποία παίρνει το κόμμα στη χώρα, αυτό παίρνει κάποιο καιρό. Και φυσικά να πούμε και επίσης ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανόδου ακροδεξίας. Οπότε ακόμη και αξιοπρεπείς και έντιμοι πολιτικοί, όπως ας πούμε ο Κιερ Στάρμερ, καμιά φορά δυσκολεύονται να ακουστούν. Γιατί υπάρχει θόρυβος, υπάρχει θυμός. Έχουμε λαϊκιστικά κόμματα τα οποία ανεβαίνουν. Και στην Αγγλία φυσικά γνωρίζετε ότι είναι reform και τώρα restore to Rupert Brooke.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η νέα αλλαγή ηγεσίας, η επερχόμενη μάλλον αλλαγή ηγεσίας στην Πρωθυπουργία μπορεί και κοινωνικά να επηρεάσει, δηλαδή να αλλάξει τους κοινωνικούς και τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Βρετανία. Δηλαδή θα είναι τόσο επιδραστικός ο νέος Πρωθυπουργός που μπορεί να αλλάξει και, και το προβάδισμα που φέρνεται η ακροδεξιά να διατηρεί στην Βρετανία.
5: Κοιτάξτε, γενικότερα στην Αγγλία αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκεκριμένη βουλή η οποία έχει ψηφιστεί το 2024, οπότε οποιοδήποτε γίνει πρωθυπουργός μετά από τον Στάρμερ θα πρέπει φυσικά να λάβει υπόψη του αυτά τα μέλη τα οποία είναι ήδη στη Βουλή και θα πρέπει φυσικά το εργατικό κόμμα να εξυπηρετεί όπως εξυπηρετεί και την υπόλοιπη βρετανική κοινωνία. Οπότε η αλλαγή η οποία θα γίνει ίσως να έχει να κάνει με το άτομο το συγκεκριμένο το οποίο θα αναλάβει, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε συγκεκριμένα ποια θα είναι αυτή η αλλαγή. Μόνο οι κασίες μπορούν να γίνουν σε αυτή τη στιγμή.
1: Ούτως ή άλλως ο Άντι Μπέρναμ που φαίνεται ότι είναι το μάλλον αδιαφιλονίκητο φαβορί για την αντικατάσταση ξεκίνησε αυτή τη φάση με την επιτυχία ή γενικώς μια μεγαλύτερη αποδοχή στο Μάντσεστερ. Ποια ήταν η επιτυχία του αυτή στο Μάντσεστερ που έχετε καταλάβει ζώντας εσείς εκεί?
0: Όχι στο Μάντσεστερ, ζώντας στη Βρετανία, ναι.
5: Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο ήταν ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, τώρα έγινε βουλευτής. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά στην μεταβίβαση της ηγεσίας του κόμματος. Αυτά είναι ζητήματα και το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα γίνει είναι ζητήματα τα οποία εξετάζονται από τα όργανα του κόμματος. Δεν είναι κάτι για το οποίο θα μπορούσα να σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Φυσικά γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν διεκδικητές της θέσης αυτής, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη ποιος θα είναι αυτός.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Σε επίπεδο κοινωνίας, αντιλαμβανόμαστε τους πολιτικούς συσχετισμούς, βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις αν θέλετε οθούν από τη μία ή την άλλη πλευρά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Σε επίπεδο κοινωνίας αυτά αφορούν τον μέσο πολίτη, δηλαδή συζητιούνται ανάμεσα στους πολίτες που έχουν τα δικά τους θέματα, τα δικά τους προβλήματα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δημιουργείται, αυτές οι νέες πολιτικές συνθήκες και οι νέες πολιτικές πολώσεις δημιουργούνται επειδή η κοινωνία πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση ή η κοινωνία είναι γενικώς αδιάφορη?
5: Κοιτάξτε, όλα επηρεάζουν, αλλά είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε μπροστά τώρα, να δούμε τι θα γίνει μελλοντικά. Δηλαδή, να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρει, ποια θα είναι τα άτομα τα οποία θα διεκδικήσουν την εξουσία. Και υπάρχει ένα σύστημα στην Αγγλία, το οποίο, όπως είπα, επιτρέπει τα κόμματα να επιλέγουν τον πρωθυπουργό, επειδή έχουν ήδη γίνει γενικές εκλογές. Οπότε η Βουλή είναι ήδη εκεί. Αυτό το οποίο περιέχεται τώρα που πρέπει να γίνει να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Οπότε πρέπει το άτομο το οποίο θα θέλει να το κάνει αυτό να έχει περισσότερο από 20% της υποστήριξης του βουλευτικού εργατικού κόμματος και μετά να γίνουν αυτό το που λέμε εσωτερικές εκλογές του εργατικού και να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός. Υπάρχουν κάποιοι αναλυτές οι οποίοι λένε ότι ίσως να γίνουν γενικές εκλογές. Πάντως αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις αγορές. Είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα, αλλά και για τις σχέσεις της χώρας με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου.
1: Μήπως αν ήταν λίγο πιο γρήγορο σε πολλά εισαγωγικά ο κύριος πρωθυπουργός που τώρα αναγκάστηκε να παραιτηθεί.
0: Ο κύριος Στάρμερ.
1: Ειδικά για το θέμα του Brexit, γιατί ουσιαστικά η Βρετανία έχει ακόμα μεγάλες πληγές από το Brexit 10 χρόνια τώρα. Ο κύριος που θα τον αντικαταστήσει θα το αντιμετωπίσει πιο διαφορετικά, πιο γρήγορα?
5: Κοιτάξτε, σε σύγκριση με τους συντηρητικούς και σε σύγκριση με το Reform, το οποίο είναι ουσιαστική αντιπολίτευση τη στιγμή όσον αφορά στη ρητορία, το εργατικό έχει σχέδια όσον αφορά στην Ευρώπη. Έχουν περάσει και κάποιες νομοθεσίες, οι οποίες έχουν συζητηθεί στη Βουλή αυτή τη στιγμή, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σχέση της Αγγλίας με την Ευρώπη. Και έχουμε δει και βελτίωση των σχέσεων σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε δει, ας πούμε, τη δυνατότητα να επιστρέψει το Erasmus από το 2027 και μετά. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται και ξαναβλέπουμε αυτή τη σχέση με έναν τρόπο πιο θετικό. Οπότε εγώ ελπίζω και περιμένω την προσωπική μου άποψη ότι θα έχουμε καλύτερη σχέση με την Ευρώπη ασχέτως του ποια θα είναι η επόμενη ηγεσία του κόμματος.
0: Πάντως, και να σας ευχαριστήσουμε με αυτό, φαίνεται ότι όντως οι εργατικοί έχουν πολύ πιο φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα και υπάρχει και μια πίεση επίσης από την κοινωνία, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει μετανιώσει για την ψήφο της στο δημοψήφισμα του 2016. Σε ένα ποσοστό 70% φαίνεται ότι αν σήμερα γινόταν και πάλι το δημοψήφισμα θα ψήφιζε διαφορετικά. Μακάρι η Ευρώπη να προσεγγίσει πάλι την Βρετανία και η Βρετανία την Ευρώπη, γιατί δεν νοείται Ευρώπη χωρίς την Βρετανία. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κοτσόνη. Ήταν εξαιρετική η παρουσία σας.
1: Θα τα ξαναπούμε
0: σύντομα. Ήταν ο κύριος Παύλος Κοτσόνης, δημοτικός σύμβουλος του Εργατικού Κόμματος στο Νότιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
17: Άστα, ναι, άστα.
16: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Η προθετική ενέργεια.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου της. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πράγματι υπάρχει μία επιβάρυνση λόγω της μετανάστευσης, όμως σας θυμίζω ότι μετά το Brexit φύγανε πάρα πολλές εταιρείες από την Βρετανία για άλλες φορολογικές έδρες, και επίσης σας θυμίζω μία περίοδο που ψάχνανε ανθρώπους στη Βρετανία προκειμένου να καλύψουν το εργατικό δυναμικό που έλειπε. Σας θυμίζω επίσης ψάχνανε οδηγούς από τη Ρουμανία, το θυμάσαι αυτό?
1: Και άλλα επαγγελματά.
0: Και άλλα πολλά. Και τώρα ήδη έχουν αλλάξει το καθεστώς. Ακούσατε τον κύριο Κοτσόνη τι μας έλεγε για το Εράσμους. Ωραία είναι τα ωφέλη της Ευρώπης. Το Εράσμους δεν κάνουν καμιά χάρη οι Βρετανοί στην Ευρώπη. Έχασαν μεγάλο κομμάτι της πίτας από φοιτητές που έρχονταν έστω με αυτόν τον προσωρινό τρόπο και σπούδασαν στα βρετανικά πανεπιστήμια. Είναι και οικονομικό το θέμα, κυρίως οικονομικό το θέμα. Νομίζω όμως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτά τα ζητήματα τα λύνει η ίδια η ζωή, και αν πιεστεί η Βρετανία να επιστρέψει στην Ευρώπη, τουλάχιστον πια να επιστρέψει και με όρους τους οποίους η ίδια η Ευρώπη θα θέλει, προκειμένου να είναι ενεργή και δυνατή και με τα...
1: Πάντως να το τελειώσουμε, να πω μόνο μία κουβέντα. Ότι ο κύριος Στάρμερ χτες νομίζω κάπως υπερέβαλε στο πώς τελείωσε την πρωθυπουργία του. Εντάξει, ο καθένας δικαίωται και ανθρώπινα να εκφραστεί ή να εκδηλωθεί με κάποιο τρόπο. Αλλά περίμενα, επειδή έχει και μια μεγάλη εμπειρία ως υπηρέτης του δημοσίου, είχε συγκεκριμένο ρόλο κλπ. Ως εισαγγελέας και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων,
0: είχε μια...
1: μου έκανε μια εντύπωση.
0: Ένα επαγγελματικό παρελθόν υψηλό. Τώρα, ο διάδοχός του είναι, συγγνώμη που θα το πω, παιδί του κομματικού σωλήνα. Πολύ αγαπητός στους εργατικούς, ναι. Δήμαρχος από πιτσιρικάς, ναι. Πετυχημένος δήμαρχος, ναι. Αλλά στην πραγματική ζωή δεν έχει δουλέψει. Ο Στάρμερ ήταν ένας υπηρέτης εντός πολλών εισαγωγικών της δικαιοσύνης. Ατάλλαντος επικοινωνιακά, ατάλλαντος. Όμως, εγώ θα σας πω ότι, και το είπα και χθες, ότι σήκωσε το ανάστημά του στον πρόεδρο Τραμπ σε μια συγκυρία που δεν ήταν εύκολη ούτε για τη Βρετανία ούτε για τον ίδιο. Διότι η Βρετανία είναι ο παραδοσιακός σύμμαχος των Αμερικανών σε όλες τις μάχες, δίκαιες και άδικες, που έχει δώσει η Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ. Τα θυμάσαι αυτά.
1: Γι' αυτό και ο κύριος Τραμπ είπε ότι δεν ήταν και ο Τσόρτσιλ, τέλος πάντων, ο Στάρμερ.
0: Ήταν η μόνη ελπίδα του Στάρμερ η επίθεση του Τραμπ, μήπως και ανακάμψει. Όμως, θα σου πω, ό,τι ακουμπάς και έγινε από πίσω ο Τραμπ είναι πρόβλημα. Γιατί σου θυμίζω πότε άρχισε η πτώση του Στάρμερ? Όταν στην προσπάθειά του να πιάσει σχέσεις καλές με τον πρόεδρο των ΗΠΑ διόρισε στη θέση του πρέσβεως στις ΗΠΑ παρατύπως τον, πώς τον λέγαν, Μάντελσον.
1: Μάντελσον.
0: Το Μάντελσον, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στα Epstein Files και τελικά ήταν αυτό που επιτάχυνε την ηθική κατάπτωση της κυβέρνησής του και την δημοφιλία της,
1: η οποία
0: έπεσε στα τάρταρα. Άρα εμέσως και στην πτώση του Στάρμερ υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος Τραμπ και ό,τι τελικά ακουμπάει ο ίδιος. Αλλά νομίζω ότι πολύ χρόνο καταναλώσαμε με τον Στάρμερ και τον Τραμπ, και πρέπει να πάμε και στα δικά μας, που είναι πολλά και έντονα.
1: Γιατί νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ευνηδίασε η ιστορία της δίωξης από την πλευρά
0: του εντάλματος
1: για τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Εντάλματος σύλληψης, νομίζω.
1: Εντάξει, ούτως
0: δίωξη,
1: ή άλλως,
0: λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ούτως ή άλλως αυτό είναι, διότι εδώ δεν πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να γίνει η διαδικασία από τις δικές μας αρχές. Δηλαδή να πάει η ιστορία αυτή, όπως λογικά θα έχει πάει ήδη, προς τη Βουλή ή τις επόμενες ημέρες, και να γίνει συζήτηση περί άρσης της ασυλίας, που ο κύριος Αβραμόπουλος, για να το τονίσουμε αυτό και με τη δήλωσή του, είπε ότι δεν θέλει να κρυφτεί πίσω από την ασυλία, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει κάνει κανένα σφάλμα. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω, επειδή το είχα πει μερικά χρόνια πριν, τότε που ήταν λίγο, είχε φουντώσει η συζήτηση, δεν μπαίνω στο δικαστικό νομικό και τι έχει ο φάκελος αυτός, τέλος πάντων, που βάζει
0: έχει
1: ζητήματα. Δεν ξέρω τι έχει.
0: Εγώ θα σου πω ότι ξέρω. Ότι έγινε όλη αυτή η ιστορία εδώ και 3 χρόνια και στην κυρία Καϊλή, η οποία διαπομπεύθηκε, έτσι. Έχασε τη δουλειά της ως ευρωβουλευτής.
1: Προφυλακίστηκε.
0: Έχασε τη σχέση με την οικογένειά της. Αυτή τη στιγμή διαπομπεύεται και στα μέσα ενημέρωσης ακόμα. Στην κυρία Καϊλή.
1: Εντάξει, εκκρεμεί η δίκη.
0: Όχι, εκκρεμεί η δίκη. Λάθος κάνεις. Δεν έχει ασκηθεί καν δίωξη. Το ξέρεις εσύ αυτό?
1: Ότι εκκρεμεί η δίωξη.
0: Δεν έχει σκηθεί δίωξη, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Ως εκ τούτου, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτή την...

0: διαδικασία, γιατί αφορά και την υπόλοιψη και τις ζωές ανθρώπων. Αν έχουν, αν έχουν σφάλι, να δικαστούν, να καταδικαστούν, να φυλακιστούν. Αν δεν έχουν σφάλι όμως, γιατί να τους διαπομπεύουμε. Για παράδειγμα, Αβραμόπουλος. Πάμε στο θέμα Αβραμόπουλου. Ο Αβραμόπουλος αυτή η ιστορία αφορά, είναι ανοιχτή εδώ και 3 χρόνια. Σωστά δεν τα λέω?
1: Περίπου, ναι.
0: Για να πάρει κάποιος, αφού έχει υπηρετήσει από τη θέση του Επιτρόπου μία οποιαδήποτε δουλειά, πρέπει να ενημερώσει γραπτό στην Κομισιόν, να κάνει η Κομισιόν τους ελέγχους της, να δώσει γραπτό άδεια, να κάνει, να κάνει, να κάνει. Θεωρητικός, από ό,τι λέει, ισχυρίζεται και από ό,τι φαίνεται, τα έχει κάνει αυτά ο Αβραμόπουλος.
1: Okay, τα είπε αυτά. Mm-hmm. Τα είχε πει και τότε, υπενθυμίζω. Δεν τα ξεχνάμε. Απλά εγώ μόνο ένα πολιτικό σχόλιο θα κάνω. Του το είχα πει και του ίδιου σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει σε ένα άλλο κανάλι. Ότι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, όπως μια σειρά άλλα κορυφαία στελέχη της Κομισιόν, θα πρέπει αμέσως μετά το ρόλο τους ή τη θητεία τους να έχουν εμπλοκή σε μια σειρά περιοχές, εν προκειμένου σε μια μη κυβερνητική οργάνωση ακαθόριστης σημασίας. Τέλος πάντων, επιλογές είναι αυτές, κρίνονται πολιτικά, μιλάω, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Άρα περιμένουμε για τη συνέχεια για να δούμε πόσο ακριβώς. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηρές δικλείδες που εκκρεμούν. Έχουν πάρθει μερικές, γιατί παλιά θυμάστε τι είχε γίνει με τον Μπαρόζο και με άλλους πολλούς. Τέλος πάντων, γίνεται αυτή η μεταπίδηση με τις περιστρεφόμενες πόρτες κορυφαίων πολιτικών εκπροσώπων.
0: Αυτό το ακούω που λες.
1: Στον γιατί ευρύτερο τομέα.
0: Διατηρούν την επιρροή τους και μετά από αυτή την θέση. Όμως
1: και το
0: δικαστικών,
1: είπαμε.
0: Άλλο
1: να,
0: το πολιτικά ηθικό, το οποίο το ακούω, και άλλο το
1: παίζει
0: νόμιμο.
1: Ένα ρόλο στις δημοκρατίες, διότι βλέπουμε ότι η διαφορά καλπάζει πανταχώθεν. Εχθές βγήκε και η απόφαση της καταδίκης για άλλο συνεργάτη του Σάνσεθ, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εκεί υπάρχει από ό,τι φαίνεται αρκετό βάθος. Καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλακή για διαφθορά ο τότε, ας το πούμε, τι να πω τώρα, υπουργός εσωτερικών κατά Μάλιστα. κάποιο τρόπο. Και για ζητήματα που είχαν μέσα στην πανδημία του COVID και τα λοιπά, και ο συνεργάτης του και πάει λέγοντας. Άρα έχει συνέχεια η κατάσταση εκεί. Αλλά εδώ έχουμε και τα ζητήματα της καταδίκης εχθές, για τη γνωστή ιστορία με τα email, να το θυμίσουμε. Και βλέπω έτσι περίεργες τοποθετήσεις που προσπαθούν και να το χαμηλώσουν ή να το στρεβλώσουν το θέμα ή να το παραοξύνουν. Είναι γεγονός ότι η ευρωβουλευτή, η κυρία Σιμακοπούλου, έκανε ένα σοβαρό λάθος. Για να συνεννοηθούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα έπρεπε να ισχύει,
0: πάντως,
1: τι θα έπρεπε να γίνεται, είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Στο θέμα του Αβραμόπουλου, επειδή εγώ το έχω ψάξει, δεν είναι μόνο έτσι όπως φαίνεται η ιστορία εδώ στη χώρα μας. Έχουν ασκηθεί και ποινικές διέξεις στο Βέλγιο και κατά των αστυνομικών που έκαναν την έρευνα, να ξέρεις, οι οποίοι έχουν τις ποινικές διώξεις στην πλάτη τους, ενώ ποινικές διώξεις δεν έχουν οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, εκεί είχε παραιτηθεί ο εισαγγελέας, ο ανακριτής, για την ακρίβεια, από ό,τι θυμάμαι. Τώρα, για λόγω κάποιου ασυμβίβαστου του γιου του. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Εισαγγελέας.
1: Ναι, είχε γίνει πολύ σαχταρμάς.
0: Ιδιοτέλεια κατά τότε τη κυρία Καϊλή και κατά των υπολείπων. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Μην πούμε σε πολλές λεπτομέρειες.
0: Πάντως πολιτικά να πούμε ότι το
1: Πασόκ. Να τελειώσει γρήγορα
0: έσπευσε.
1: Δικαστικά η ιστορία και η ευρωπαϊκή, να βλέπουμε ότι έχουμε συμπτώματα και στην Ευρώπη, για να μην μένουμε μόνο
0: συμφωνούμε.
1: Στα δικά μας που
0: πάντως
1: έχουν καθυστερήσει.
0: Με προσοχή. Είδα στις τηλεοράσεις.
1: Αλλά και μια σχετική αυστηρότητα στα θέματα ηθικής. Γιατί είπαμε, η πολιτική πρέπει να έχει και μια ηθική όσο γίνεται. Όσο γίνεται παραπάνω. Και βλέπουμε τη διασπορά και τι κατάσταση αντιμετωπίζουμε σε μια σειρά ζητήματα. Βλέπουμε τι γίνεται και τώρα στην Αλβανία αυτές τις ημέρες, που αντιμετωπίζεται ένα ζήτημα ευρύτατης διαφθοράς, τουλάχιστον από την αγανάκτηση του κόσμου. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα της εγχώριας εκεί πολιτικής σκηνής και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, επειδή είναι λίγο πρόσφατο, νομίζω ότι είναι σωστή η παρέμβαση της κυβέρνησης, θα τη δούμε στη λεπτομέρειά της, που προσπαθεί να υλοποιήσει με θετικό τρόπο την απόφαση του Αρείου Πάγου σε σχέση με τις δόσεις των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη.
0: Υπάρχει και μια παρέμβαση σήμερα του Υπουργού της Οικονομίας, που είπε θα τηρηθεί στο ακέραιο η απόφαση του Αρείου Πάγου και θα υπάρχει υποχρέωση, υπάρχει της πολιτείας να ρυθμίσει ό,τι προστάζει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και αναδρομικά. Οπότε είναι σημαντική η τοποθέτηση του Υπουργού, είναι σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου και να δούμε πώς αυτό θα σχηματοποιηθεί σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
1: Μακάρι να λειτουργήσει όπως πρέπει, όπως προβλέπει αυτή η απόφαση και η παρέμβαση αυτή η υπουργική, να διευκολυθούν αυτοί που θέλουν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που δεν μπορούσαν με τη μέχρι τώρα κατάσταση να αντιμετωπίσουν την κατάσταση των βαριών επιτοκίων κτλ. Τέλος πάντων, τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στο πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνεις, γενικότερα υπάρχει μια άγρια κινητικότητα. Υπάρχουν πολλές εμπριστικές, θα έλεγα, δηλώσεις.
0: Το Πασόκ, θέλω να σου πω, προσπαθώντας να ισοφαρίσει πολιτικά την υπόθεση, άφησε να εννοηθεί ότι θα έπρεπε να.
2: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Βλέπουμε την κινητικότητα που αναπτύσσει το κυβερνητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τις αποστολές στην Πελοπόννησο, όπου θεωρείται ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία λόγω της επιδραστικότητας που έχει στην περιοχή. Ωραία. Του εκεί ο κύριος Σαμαράς.
0: Δηλαδή, πηγαίνοντας 3-4 στελέχη στην Πελοπόννησο.
1: 3-4 είναι λίγο παραπάνω.
0: 5-6, 7, 10. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει, αν υπάρχουν τις κοινωνικές ισορροπίες και την κοινωνική πίεση, η ένταση? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει την πολιτική συζήτηση πάντως.
0: Αυτό
1: θα
0: βοηθήσει, ναι. Θα βοηθήσει. Κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν να συσπηρώσουν.
1: Και γενικά, επειδή στην περιφέρεια μην τη θυμούνται μόνο στις κάλπες, γιατί εγώ δεν βλέπω κοντινές κάλπες, αλλά υπάρχει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, άρα τουλάχιστον μέσα από πια άμεση.
0: Δεν βλέπεις, αλλά άμεση, το αναφέρεις.
1: Εγώ το αναφέρω μόνο ως κατάσταση, γιατί βλέπω ότι συνεχίζουν πολλοί συνάδελφοι και να το επιδιώκουν κιόλα, δεν ξέρω γιατί. Ξαναλέω. Ο Πρωθυπουργός αυτά έχει πει. Αν θέλει να εκτεθεί, ας το αντιμετωπίσει.
0: Θα έλεγα.
1: Δεν βλέπω άλλο πόλεμο να ξεσπάει πάντως. Παρότι μυρίζει η ιστορία της εκκυχρίας, να γυρίσουμε λίγο πριν, ότι μπορεί να περιμένει τις ενδιάμεσες εκλογές ο κύριος Τραμπ και μετά θα δει πώς πάει η συμφωνία. Αλλά
0: δεν θεωρώ ότι τον αφορούν οι ενδιάμεσες εκλογές, ούτε το εσωτερικό των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ, νομίζω πια σε αυτή τη δεύτερη θητεία, λειτουργεί μόνο με βάση το θυμικό του ή την ψυχοσύνδεσή του και όχι την πολιτική στόχευση.
1: Και τα μπαούλα του.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνι. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επιστρέφοντας από το διάλειμμα, θα σου πω τα νέα για τον Αντετοκούμπο, αν δεν τα ξέρεις ήδη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη. Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά.
10: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη.
0: Και σου είχα πει ότι θα σου πω για τον Αντετοκούμπο. Είναι η μεγάλη μεταγραφή που πήρε μέσω ανταλλαγής στους Miami Heat. Αντάλλαξαν οι Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια τον Γιάννη Αντετοκούμπο με μια σειρά παικτών που τους έδωσαν οι Miami Heat προκειμένου να εντάξουν το superstar του NBA στο δυναμικό τους. Είναι μια νέα πρόκληση για τον Γιάννη σε μια...
1: Το ήθελε από ό,τι λέγανε παλιότερα.
0: Το ήθελε, ήθελε να αλλάξει περιβάλλον, ήθελε να είναι σε ανταγωνιστικότερη ομάδα. Εκεί είναι και ο Γιόκιτς που είναι σπουδαία προσωπικότητα. Να δούμε αν θα καταφέρει η ομάδα του, η νέα ομάδα του να είναι ανταγωνιστική και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για το πρωτάθλημα στο NBA που τόσο ξανά θέλει. Ο Γιάννης είναι ήδη πρωταθλητής μία φορά. Πάντως είναι σημαντικό το νέο. Είναι ένα νέο το οποίο είναι κυριαρχεί αυτή την περίοδο στον παγκόσμιο αθλητισμό, σήμερα δηλαδή, και αφορά και τη χώρα μας, γιατί ο Γιάννης είναι μέλος της εθνικής μας ομάδας.
1: Τέλος πάντων, για να μην χάσουμε και τη γειτονιά μας, νομίζω ότι έχει ένα νόημα να καυτηριάσουμε λίγο τις χθεσινές έτσι μεγαλοστομίες του νέου Σουλτάνου κυρίου Ερντογάν, ο οποίος περίπου είπε στους οπαδούς του και στο ακροατήριό του ότι δεν είναι απλά μια περιφερειακή δύναμη η Τουρκία, αλλά είναι πλέον ένας ισχυρός παγκόσμιος παίχτης που είναι μέσα σε όλα, είναι μέσα στο πεδίο το παγκόσμιο.
0: Είναι.
1: Και νομίζω ότι ετοιμάζεται.
0: Πάντα ήταν.
1: Με πολύ ισχυρό τρόπο για αυτό που λέγαμε και χτες για τη σύνοδο που θα γίνει την Ατοϊκή, που θα περιμένει και τον κύριο Τραμπ και να δούμε τι θα προκύψουν σε αυτά τα ζητήματα.
0: Πάντα ήταν παγκόσμιος παίκτης η Τουρκία. Ήταν δύναμη, περιφερειακή θα έλεγα.
1: Περιφερειακά να το καταλάβω.
0: Λίγο μεγαλύτερο ρόλο.
1: Να το καταλάβω. Πάντως και στις συνομιλίες τώρα, παρότι ήθελε να παίξει ρόλο, το Πακιστάν και το Ομάν ήταν οι βασικά εμπλεκόμενοι που έπαιξαν τον ρόλο, να το θυμίσουμε.
0: Ναι, αλλά από την άλλη να πούμε ότι προσπαθεί να αποκαταστήσει και σχέσεις με διάφορες δυνάμεις στην περιοχή. Με την τεράστια δύναμη της Αιγύπτου, την πολύ μεγάλη δύναμη της Αιγύπτου, επιχειρεί να
1: πυκνώνουν και οι επαφές από ό,τι φαίνεται.
0: Τις σχέσεις εκεί, που είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί άμεσα την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ΑΟΣ με την Αίγυπτο, η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ από κοινού και ξεχωριστά επίσης. Νομίζω ότι η Τουρκία τι θέλει, θέλει να διασπάσει αυτές τις συμμαχίες και θέλει να μπει και η ίδια ως περιφερειακή δύναμη και εκεί που δεν έχει ακόμα επιρροή. Ειδικά για την Αίγυπτο πάντα το ήθελε και είχε επιδιώξει την άνοδο στην εξουσία των αδερφών μουσουλμάνων, σου θυμίζω. Κάτι το οποίο κράτησε πολύ λίγο διότι ανετράπη ο Μόρση από τον νυν πρόεδρο της Αιγύπτου, ο οποίος μετά κέρδισε τις εκλογές με...
1: Εγώ απλά θέλω να θυμίσω, το είπαμε και χτες, ότι η πλευρά της Αμερικής έκανε ένα δωράκι στην Άγκυρα με τον ενταφιασμό της υπόθεσης της τράπεζας της Χαλμπάνκ, που ήταν τεράστια.
0: Αλήθεια,
1: με πολλές εμπλοκές και με το Ιράν και τα λοιπά. Μην το ξεχάσουμε.
0: Και άγγιζε προσωπικά.
1: Άρα βλέπουμε ότι πολλές πολιτικές σκοπιμότητες παίζουν με διαφορετικό τρόπο αρνητικές εξελίξεις. Θα δούμε.
0: Με αυτά και με αυτά δεν συζητήσαμε για την συνάντηση του Κασελάκη με τον Άδωνε και τη συζήτηση που είχαν για τα ζητήματα υγείας.
1: Ίσως
0: αύριο να προλάβουμε να τα πούμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ να σας θυμίσω να σας μιλήσω και να σας θυμίσω τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο με συμμετοχή πολύ υψηλών καλεσμένων και τραγουδιστών, μεταξύ άλλων της Δήμητρας Γαλάνη, του Γιάννη Διονυσίου, του Γιώργου Νταλάρα, του Βασίλη Παπακουσταντίνου, του Μίλτου Πασχαλίδη, της Μαρίνα Σάτη, του Κώστα Τριανταφυλλίδη, της Ελένης Τσαλιγοπούλου, της Νεφέλης Φασούλη και άλλων σπουδαίων ερμηνευτών. Και προφανώς η συναυλία είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, όπως ήδη γνωρίζετε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Εσάβριον πάλι.
0: Εσάβριον, την καλημέρα μας.
2: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
5: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons.
12: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
13: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
14: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
15: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
16: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Λοιπόν, παρακολουθείτε το ενημερωτικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Ερμή. Είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 23. Μας έπιασαν οι ζέστες του Ιουνίου. Το θερμόμετρο ανεβαίνει σιγά σιγά και ανεβαίνει έτσι επικίνδυνα. Ελπίζουμε να μην ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους που είναι στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, Αγγελική Ξενόπου στο μικρόφωνο επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα. Δημήτρης Τραβόλεμος στον ήχο και τη μουσική επιμελείται τεχνικά την εκπομπή μας. Και εμείς πάμε να σας πούμε ότι έχουμε πολλά θέματα και σήμερα και πολλά προβλήματα στη Ζάκυνθο. Να ξεκινήσουμε από τον κλάδο των μηχανικών. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του ΤΕΕ, ο κύριος Γιώργος Μοθωνέος, στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε για θέματα για τα οποία παρενέβη ο φορέας που εκπροσωπεί πρόσφατα και στο Δήμο της. Καλημέρες μας, κύριε πρόεδρε.
4: Καλημέρα, κύριε Ξενόφου, και καλημέρα στους αγαπητές σας.
3: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ελπίζουμε να είναι καλό το καλοκαίρι αυτό και για τον κλάδο σας, έτσι.
4: Εννοείται.
3: Ωραία, πάμε να δούμε.
4: Και λίγο προσοχή οδική στο δρόμο. Αν αργήσουμε 10 λεπτά ή 15 να πάμε στη δουλειά μας, μπορούμε να αποφύγουμε άλλα πράγματα.
3: Ναι.
4: Γιατί βλέπουμε ατυχήματα. Συνέχεια ότι γίνονται ατυχήματα.
3: Ναι. Και έχει πολλά ατυχήματα η Ζάκυνθο στο δικό της δίκτυο, με οχήματα γουρούνες, με δίτροχα και με γιοταχή. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να μας λίγο να μας συνετίσει και την ώρα που είμαστε πάνω στο τιμόνι να είμαστε προσεκτικοί.
4: Και ένα οδικό δίκτυο με πάρα πολλά προβλήματα.
3: Ναι, που μετά από τις βροχές έγινε ακόμα χειρότερο. Είχε πάντα ακόμα προβλήματα η Ζάκυνθος με τους δρόμους, τώρα χειροτέρεψαν φρικτά.
4: Ακόμα, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά είναι θέματα των αρχών εδώ να τα δουν και να μην κάνουν μπαλώματα, να κάνουν ακριβώς σωστά και έργα καλά, γερά, ακριβώς, αυτό εννοώ. Ας πούμε έργα σαν τον δρόμο της Ρίζας που κράτησε 50 χρόνια και που ψιλοεπισκευές υφίσταται.
4: Πρέπει και τα έργα να έχουν επίβλεψη κάθε μέρα. Όταν λαμβάνει κάποιος να κάνει ένα εργολάβο σε ένα έργο, πρέπει η τεχνική υπηρεσία που είναι η αναθέτηση αρχή να το επιβλέπει καθημερινά.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτό με την επιβλέπουσα αρχή μου δίνεται έτσι ένα καλό πάτημα για να πω ότι έχει να κάνει και γενικά με τον τρόπο που γίνονται τα πάσης φύσεως δημόσια έργα και δημόσιες παρεμβάσεις. Και παίρνουμε αφορμή για την τελευταία μελέτη για την ανάπλαση του ωραιότερου κομματιού της πόλης μας, που πρέπει να είναι προϊόν πολύ όρημης σκέψης και όρημης δουλειάς και όχι τσαπατσούλικα για να ικανοποιήσουμε συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι το λέω πολύ ομά, γιατί έχει ένα παρελθόν αυτή η υπόθεση και δεν το ξεχνάμε ποτέ εμείς εδώ στη Ζάκυνθο αυτό. Και για να μην κλάψουμε για τα χειρότερα, ας προετοιμαστούμε γέρος.
4: Έχει ένα παρελθόν, έχει ένα παρόν και έχει ένα μέλλον. Γιατί είναι το καλύτερο κομμάτι της Ζακύνθου, το παραλιακό μέτωπο, το βόρειο-ανατολικό, από την Αγία Τριάδα που είναι το αρχοντικό του Ρώμα μέχρι την εκκλησία την Κλονερίτισσα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ανάπλαση της περιοχής εκεί, γι' αυτό και εμείς ως τεχνικό μιλητήριο στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραβρεθήκαμε και τοποθετηθήκαμε, διότι συμμεριζόμαστε την αγωνία των κατοίκων της περιοχής και όλη της Ζακύνθου για αυτό το παραλιακό μέτωπο, διότι είναι χώρος αναψυχής, χώρος όπου κάποιοι Ζακυνθινοί πάνε και κάνουν το μπάνιο τους το καλοκαίρι, κάνουν το περπάτημά τους.
3: Τα παιδιά παίζουν.
4: Ακριβώς, ρεμβάζουν. Είναι ένας χώρος που δίνει οξυγόνο στον πολίτη της Ζακύνθου.
3: Και προσφέρεται και για ρεμβασμό.
4: Ακριβώς, και γι' αυτό εμείς είμαστε δίπλα στους κατοίκους της

0: μέτωπο από το αχωτικό του Ρώμα μέχρι την Κουνερίτσα.
1: Ναι. Και μέχρι τη στήλη κάνουν μπάνιο.
0: Αυτό ήταν και εμάς, ναι, ότι θα έπρεπε να έχει γίνει ένα διαγωνισμό και η μελέτη να πάει σε ένα γραφείο που να έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιες αναπλάσεις σε παραλιακά μέτωπα.
1: Και να δώσουμε και εμείς μια κατεύθυνση, έτσι. Και η κατεύθυνση που θα δώσουμε θα πρέπει να είναι προϊόν συζήτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Και, ακριβώς, γιατί και στις άκρες υπάρχουν και καταξιωμένοι αρχιτέκτονες που φτιάχνουν και ιδιωτικές επενδύσεις σε εκατομμυρίων ευρώ. Θα μπορούσαν και για τις άκρες να υπάρχουν κάποιοι αρχιτέκτονες οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να μελετήσουν την ανάπλαση της Αγίας Τριάδας του Κρυναρίου.
1: Ναι.
0: Και να υπάρχει και μια συζήτηση με την κοινωνία για το τι θέλει. Όχι από ένα γραφείο στην Αθήνα που μπορούν να έρθει να κάνουν μια επίσκεψη τρεις φορές στη διάρκεια του τέσσερις και μετά να κάνει ασκήσεις επί χάρτου.
1: Ναι. Και κάτι ακόμα. Μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτό είναι μελέτη ή προμελέτη?
0: Μάλλον είναι προμελέτη. Από ό,τι φαίνεται είναι προμελέτη για να πάμε μετά στην μελέτη. Αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα. Περιμένουμε να γίνει η πρώτη παρουσίαση από το μελετητικό γραφείο αυτό που ανέλαβε να βρεθεί ανάπτυξη, να δούμε τι θα φέρει. Θα φέρει μακέτα, θα φέρει προμελέτη, δεν γνωρίζουμε ακόμα, είμαστε ακόμα στο σκοτάδι. Απλώς ήταν καλό αυτό που γίνηκε την προηγούμενη εβδομάδα, διότι κατάλαβε η Δημοτική Αρχή ότι η κοινωνία της Αρχής το παρακολουθεί και το παρακολουθεί πολύ στενά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεσμεύτηκε και ο Δήμαρχος ότι θα είναι μια ήπια ανάπλαση. Και εγώ ακούγονταν πάρα πολλά φαραωνικά σχέδια για την περιοχή του Κονερίου. Για Σιγκαπούρη και τέτοια πράγματα. Άρα, αρχίζει
1: να. Εδώ δεν μπορούμε λίγο να μαζέψουμε τα σκουπίδια μας και τα λύματά μας. Η Σιγκαπούρη μας μάρανε. Ναι, εντάξει. Το λέω γιατί λίγο... στη Σιγκαπούρη όχι σκουπιδάκι, ούτε γόπα δεν υπάρχει στο δρόμο κάτω.
0: Ναι, άρχισε λίγο ο μπουκός που λέμε να κατακάθεται. Ναι.
1: Πάντως είναι καλό, κύριε Πρόεδρε, που έχουν κάνει σύλλογο οι κάτοικοι και τις περιοχές, που είναι ευαισθητοποιημένοι και είναι έτοιμοι, εάν δουν το οτιδήποτε στραβό, να το θέσουν δημόσια.
0: Και εμείς στο τεχνικό επιμελητήριο το παρακολουθούμε πολύ στενά. Όπως παρακολουθούμε όλα ό,τι αφορά τα τεχνικά θέματα της Αρχίδου και επανεμβαίνουμε.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε το θέμα της κατεύθυνσης της ανάπτυξης που θέλουμε για την πόλη. Πώς μπορούμε κάποια ώρα να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση, να ξέρουμε και τις απόψεις των συμπολιτών μας και τις σκέψεις των πολιτικών? Γιατί άλλο να μας πει κάποιος, καλά είπατε εσείς το παράδειγμα με τη Σιγκαπούρη, να πω κάτι πιο κοντά εγώ στην Ελλάδα, σαν τη Μαρίνα, ξέρω εγώ, μια Μαρίνα στην Αθήνα, αυτές τις γνωστές που έχουμε εκεί, και άλλο να το θέλουμε με πιο ήπια ανάπτυξη εδώ, με πολύ πράσινο, με δυνατότητα ο κόσμος να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Μην γίνει, να μην πω παραδείγματα τώρα, που ξενοδοχεία μεγάλα έχουν κλείσει την πρόσβαση στη θάλασσα και έχουν βάλει και κάτι φουσκωτούς και σε βρίζουν όταν πλησιάζει ότι εδώ είναι δικό μας.
0: Αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία των θεσμών με τους φορείς. Και μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι χθες, από ό,τι πληροφορήθηκα, ψηφίστηκε στη Δημοτική Επιτροπή.
1: Ναι, θα σας ρώταγα τώρα για την Πόχαλη.
0: Ναι, για την Πόχαλη και για τη Δημοτική Ενότητα Μποχάλος και τη Δημοτική Ενότητα Τακηθιών, η τροποποίηση της κανονιστικής. Και πάλι παρατηρείται το φαινόμενο Δημοτική Αρχή, αντί να μπει σε μια συζήτηση με τους φορείς της Ακίνθου, όπως είναι το Επιμελητήριο της Ακίνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος, η Μηχανική, οι αρχιτέκτονες που ξέρουν από χωροταξία, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στους πεζόδρομους, στις πλατείες και τα πεζοδρόμια, έτσι ώστε να είναι προφυλή και προσβάσιμα προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Παρατηρούμε πάλι σε κλειστές θέσεις, με κλειστές πόρτες, να αποφασίζουν την τροποποίηση της κανονιστικής, χωρίς να γίνει μια συζήτηση, εγώ δεν το πω διαβούλευση, μια συζήτηση με τους φορείς. Πώς θέλουμε να πάμε, παιδιά, πώς θα γίνει η πόλη με λειτουργική, πώς θα μπορεί ο επισκέπτης να διαβεί τα πεζοδρόμια, πώς θα μπορεί ο πολίτης να πάει σε μια πλατεία να πάρει, να αναζωογονηθεί. Δηλαδή, δεν λέμε να μην δουλέψουν και κάποιος θα πει, μα είσαι αντίθετος με τους επιχειρηματίες. Όχι, δεν είμαι αντίθετος με τους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν το κοινόχρηστο τους χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους, έτσι ώστε να δουλέψουν. Αλλά και ο πολίτης που δεν θέλει, ας πούμε, να κρατήσει σε ένα υγειονομικό ενδιαφέροντο κατάστημα ή να εμποδίζεται η πρόβασή του από κάποιες χαλιές ενός τουριστικού, πρέπει και αυτόν να τον έχουμε στο μυαλό μας. Και αυτούς που είναι με κινητικά προβλήματα, τους ΑΜΕΑ. Δηλαδή, πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τη λειτουργικότητα και για την πορεία της πόλης της Αρχίδου και της Μπόχαλης. Γιατί η Μπόχαλη, το Κάστρο, είναι ένας τουριστικός πόλος έτσι.
1: Έχει γίνει κάποια διαφοροποίηση στην κανονιστική και για το πλάτωμα της Μπόχαλης?
0: Δεν έχω δει ακριβώς, δεν έχει βγει.

0: η τροποποίηση στον αέρα, μόλις την φύγει από τη Δημοτική Επιτροπή και πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ενημερωθούμε. Αλλά το θέμα είναι να γίνεται κάτι από το φτάσουμε πρώτον το τελευταίο γεγονότος. Τι να το κάνουμε, αν δεν έχει γίνει μια διαβούλευση, μια συζήτηση, ποτού πάει στη Δημοτική Επιτροπή, να πούμε κάποιες ιδέες, να ακούσουμε και τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. Αυτή δεν είναι την απόφαση, αλλά η ανταλλαγή απόψεων πάει, βαίνει προς το καλό, ποτέ προς το κακό.
1: Ναι.
0: Η μονόδρομη άποψη μπορεί να πηγαίνει προς το,
1: Και οι κλειστές πόρτες είναι κακές, γιατί για μένα όπου υπάρχει κλειστή πόρτα σημαίνει ότι δεν θέλουμε δημοκρατία και διαφάνεια.
0: Και σημαίνει συνδιαλλαγή. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Σημαίνει συνδιαλλαγή. Ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, το θέμα είναι να μην συναλλάσσονται, να ακούνε με τα αυτιά ανοιχτιά τις απόψεις της κοινής γνώμης, να ξέρουν τι θέλουν οι Ζακυνθινοί, και θέλω και μια πινελιά ακόμα να βάλω σε όλα αυτά. Οτιδήποτε και αν κάνουμε, πρέπει να έχει πρόσβαση ο κόσμος σε αυτό. Δεν θα είναι ένα κλειστό κλαμπ για λίγους.
0: Ακριβώς, ναι. Συμφωνώ με αυτό. Δεν πρέπει να συζητηθεί, ας πούμε, την τροποποίηση της κανονιστικής, τι θα γίνει με τις όψεις των κτηρίων, τους χρωματισμούς, τα πορτοπαράθυρα, τα μπαλκόνια. Δηλαδή,
1: χρειάζεται, λέτε, να το ξανασυζητήσουμε. Το συζητάμε χρόνια τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: για να τηρήσουμε την αρχιτεκτονική μας παράδοση.
0: Δυστυχώς παίρνουν αποφάσεις χωρίς να παίρνουν τη γνώμη και την βοήθεια από το Σύλλογο των Αρχιτεκτών.
1: Αυτά τα κτίρια που είναι βαμμένα, πορτοκαλί, φωσφοριζέ, πράσινα, μοβ, ό,τι χρώμα μπορείτε να φανταστείτε, πώς τους το επιτρέπουν?
0: Και άμα είναι, γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός και προγραμματισμός. Γιατί αν ήξερε ότι για να βάψει το σπίτι του στο μέρος του πόλης Ζακίνου θα πρέπει να πάει ένα φάκελο στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και να πάρει έγκριση, δεν θα το έκανε. Και αν θα πήγαινε με την Επιτροπή να του πει, όπα, έχεις έλεγχο, έχεις χαρτί από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή ότι συνάδει το χρώμα με τις ιδέες που θέλουμε την πόλη της Ζακίνθου. Με τον τρόπο που θέλουμε την πόλη της Ζακίνθου. Γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζεται συνεργασία, προγραμματισμός, συγχρονισμός για να πάει το νησί ένα βήμα πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Προς το καλό, προς το καλύτερο.
1: Θέλω να μου πείτε, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ανακοινώσουμε και ενδιαφέρει την κοινή γνώμη για αυτό το διάστημα?
0: Όχι, αυτά είναι η εγρήγορσή μας στο θέμα της κανονιστικής που ήρθε στα τέλη Ιουνίου και στο θέμα της ανάπτυξης του εργασίου.
1: Να ρωτήσω και κάτι για το κυκλοφοριακό. Μπορεί εσείς να μην είστε συγκοινωνιολόγος, αλλά είναι μια κατάσταση αφόρητη πια στην πόλη και είναι τόσο τα πράγματα δραματικά που σε λίγο δεν θα μπαίνει τουρίστας, γιατί θα είναι απαγορευτικό πια για αυτόν.
0: Διότι έχουμε κάνει πεζόδρομους και δεν έχουμε διασφαλίσει την κίνηση στους υφιστάμενους δρόμους να είναι ανεμπόδιστη και δεν έχουμε και τα κατάλληλα πάρκινγκ, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του και να μπορεί να μετακινηθεί μέχρι πόλη να κάνει τη ζωή. Αυτή τη στιγμή η πόλη φέτος από θέμα τουρισμού φύτω ζωή. Διότι ο τουρίστας έρχεται και δεν έχει πουθενά να παρκάρει
1: και φεύγει.
0: Και πάει πίσω στο κατάλημά του.
1: Ή δεν ξαναμπαίνει άλλο μες στην πόλη, απογοητευμένος από αυτό που αντιμετωπίζει.
0: Είναι πολύ 25% κάτω η κίνηση στα καταστήματα της πόλης, είτε είναι υγειονομικό διαφέρον, είτε είναι τουριστικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ασφυκτία η πόλη, διότι δεν έχει διέξοδο. Είναι με μια θηλιά στο λαιμό.
1: Αυτό λειτουργεί απαγορευτικά στο να έρθουν οι τουρίστες και έχουν ανοίξει τόσα ωραία καταστήματα. Και δεν μιλάω για την εστίαση μόνο, καταστήματα τουριστικά. Ναι. Για ποιο λόγο να μην δουλεύουν οι άνθρωποι τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
0: Όταν δεν έχουν πάρκινγκ, όταν αυτή τη στιγμή μου φτάσει 23 Ιουνίου και κουβεντιάζουμε θα βάλουμε αστική συγκοινωνία από την 1η Ιουλίου, τι κουβεντιάζουμε αστική συγκοινωνία?
1: Και είχαν πει ότι από τέλη Μαΐου θα τη βάλουν.
0: Ναι, λοιπόν, και έχουν φτάσει 23 Ιουνίου και ακόμα το κουβεντιάζουμε.
1: Ναι.
0: Όπως ας πούμε αυτό το πρόβλημα και είναι κάτι το οποίο δεν είναι αυτή τη στιγμή της παρούσης, αλλά μέσα στον Οκτώβριο πρέπει να ανοίξει και εγώ προσωπικά ως πρώτος να ανοίξω. Τι γίνεται με τη διαχείριση του νερού? Δεν μπορεί να γίνεται ενώ είμαστε σε ένα νησί
1: το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και που χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο.
0: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τη διαχείριση του νερού. Δηλαδή είναι πρωτάκουσα σε ένα νησί το οποίο έχει χειμώνα άνοιξη έντονες βροχοπτώσεις, να πρέπει να μεταφέρεται το 50% του όγκου του νερού που χρειάζονται οι επιχειρήσεις ή με βιτιοχώρα αυτοκίνητα. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Και
0: κάτι
1: το θέμα προέκυψε τελευταία γιατί αντλείται νερό και διανέμεται ως πόσιμο από γεωτρήσεις, όχι ακατάλληλες, μη ελεγμένες να πω. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλες ή όχι, αλλά όταν δεν έχουν ελεγχθεί, πού ξέρουμε τι νερό είναι αυτό που δίνουν?
0: Ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει το θέμα διαχείρισης του ύδατος της Ζάκυνθου.
1: Ναι. Πάντως το νερό έχει φτιάξει πρίκες πολλές στο νησί μας και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο.
0: Θα πρέπει και η υπηρεσία υδάτων της περιφέρειας να αναλάβει τις ευθύνες της, που είναι η υποχρέωση της να κάνει τους ελέγχους, τις γεωτρήσεις και η ΔΕΙΑΣ που είναι ο μοναδικός πάροχος νερού στη Δάκτυλα.
1: Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, όσο συζητάμε, μου ανοίγονται θέματα. Αλλά είναι χρόνια που δεν τα έχουμε λύσει σε αυτό το νησί και επιδεινώνονται.
0: Και πρέπει να λάβουν οι θεσμοί ότι πρέπει να συζητήσουν με τους φορείς, διότι δεν είμαστε απέναντι στο ίδιο νησί μου κι εμείς. Ούτε είμαστε να κάνουμε αντιπολίτευση.
1: Συμφωνούμε. Απολύτως συμφωνούμε. Δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης να θέλουν οι Ζακυνθινοί να ζουν αξιοπρεπώς στον τόπο τους και να μην επιτρέψουν σε κανένα πολιτικό να λειτουργήσει υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων με αδιαφανείς διαδικασίες. Νομίζω δεν θα μπορούσα να το πω πιο ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς. Και να πω ότι για το κυκλοφοριακό, εγώ τα είχα επισημάνει από πέρυσι τα προβλήματα. Τα είχα δει γιατί ζω στην πόλη. Λέω, παιδιά, αυτό που θέλετε να κάνετε, να κλείσετε όλους τους δρόμους, να μας κάνετε πεζοδρόμους, θα βρεθούμε με τη θηλιά στο λαιμό. Και όπως βρεθήκαμε.
1: Ναι. Φέτος νομίζω ότι είναι η χειρότερη χρονιά από κάθε άλλη, διότι θέλω να προσθέσω, να βάλω κάτι ακόμα που ενδεχομένως να μην το ξέρει ο πολλής κόσμος. Η πόλη έχει γεμίσει με μικρά αυτοκίνητα τα οποία τα ενοικιάζουν οι τουρίστες, οι οποίοι μένουν στην πόλη στα Airbnb, οπότε πρέπει να σκεφτούμε ότι χρειάζονται επιπλέον δρόμοι για τουλάχιστον 200 αυτοκίνητα που μπαίνουν μέσα στην πόλη για τα Airbnb.
0: Ακριβώς.
1: Διότι αν την περπατήσετε από το ένα στενό στο άλλο, θα δείτε σε διάφορες, έτσι, σε πολλά και διάφορα σημεία, ταμπελίτσες, σουίτες, βίλες και ούτω καθεξής.
0: Εγώ θα πω κάτι. Ξεκίνησαν νηπιακά να κάνουν διχοδοθέσεις των κράτων για τα απορρίμματα. Με αποτελέσματα να κλείνουν με τσιμέντο το δρόμο.
1: Χειρότερα και από νηπιακά. Να σας πω, είναι χειρότερα και από νηπιακά. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Γιατί είδα τον αντιδήμαρχο εκεί πίσω από το θέατρο, που είναι όλοι κάτι μαζεμένοι και είπαμε να βάλουμε μια τάξη σε αυτό το θέατρο που το έχουμε ξεφτελήσει. Λοιπόν, και τι κάνανε. Πήγανε 10 μέτρα πιο πέρα, 20 μέτρα, 50 μέτρα πιο πέρα, ένθεν και έθεν του δρόμου σκάψανε. Έτσι, στο σχήμα όμως το σκάψανε, όχι βάσει κάποιου σχεδίου. Σκάψανε, χαλάσαν το πεζοδρόμιο, χαλάσαν τις πλάκες. Μετά το μπαλώσανε γιατί ήταν κάτω από φανάρια, το βάλανε πιο πέρα. Μετά πήγαν κάποιοι κάτοικοι, πέταξαν τους κάδους που ήταν μπροστά από τις εισόδους των σπιτιών τους. Λοιπόν, αυτό δεν είναι οργάνωση κράτους.
0: Και ρίξανε τσιμέντο στο δρόμο και το χειμώνα τα όμπλα νερά θα κάνουν πίδακες.
1: Ναι.
0: Που πηγαίνουν παράλληλα με το πεζοδρόμιο.
1: Ναι, εννοείται ότι δεν θα φεύγουν τα νερά.
0: Όχι, θα κάνουν πίδακες. Άμα βλέπουν εμπόδιο.
1: Ναι. Α, ναι, άμα βρέχει πολύ εννοείται.
0: Ναι. Κανεμένα πάνω από τα πεζοδρόμια.
1: Δεν κάνουμε κάτι οργανωμένα. Έχω την εντύπωση ότι τα κάνουμε πολύ χύμα.
0: Και να πω και κάτι. Ήρθε πουθενά στη συζήτηση ο κανονισμός της χωροθέτησης των κάδων. Πουθενά.
1: Δεν είναι και προϊόν μελέτης, να ξέρετε. Εγώ αυτό που είδα μου φάνηκε πάρα πολύ πρόχειρο. Πολύ πρόχειρο δουλειά.
0: Είναι αυτό που λέμε πάμε και που βγει.
1: Ναι, αλλά αυτό μας έχει στοιχήσει στην Ελλάδα σε ανθρώπινες ζωές. Και πρέπει το πάθημα να μας γίνει μάθημα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Επίσης, γεια. Ο κύριος Γιώργος Μοθωνέος, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Συλλόγου των Μηχανικών, ήταν κοντά μας και δείξαμε έτσι πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν την εικόνα της πόλης μας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με την επίσκεψη του αρχηγού του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, του Στέφανου Κασελάκη στη Ζάκυνθο. Ήρθε την Κυριακή το μεσημέρι, έφυγε τη Δευτέρα. Το απόγευμα της Κυριακής παραχώρησε συνέντευξη τύπου και μίλησε για το ταξίδι του εδώ, για την περιοδία που κάνει στην Ελλάδα και άλλα θέματα που αφορούν το κόμμα που ίδρυσε. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την έναρξη της συνέντευξης τύπου που τον καλωσόρισαν υπεύθυνοι της κομματικής οργάνωσης εδώ.
2: Καλωσορίζουμε στη Ζάκυνθο, στο όμορφο νησί μας, τον Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο, που έκανε την τιμή να είναι μαζί μας, να δει από κοντά και τις ομορφιές του νησιού μας, να ακούσει και τους προβληματισμούς μας και να ακούσουμε και εμείς το πρόγραμμά του για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα πορευτούμε στο επόμενο διάστημα. Είναι μαζί μας και ο Βασίλης ο Σίμος και ευχαριστώ θερμά και το συνεργείο και όλους εσάς που είστε εδώ για να ακούσετε τον Στέφανο από κοντά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία, για την προσοχή σας. Όντως επισκεφτήκαμε σήμερα με τη Ραλία Χριστίδου την βουλεύτριά μας και τον Βασίλη Σίμο, παιδί της αγοράς, πρόεδρος της ψαραγοράς στην Βαρβάκιο, στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνει τα ζητήματα της καθημερινότητας πάρα πολύ καλά και εκείνος εδώ στο δρόμο μαζί. Σε μια περιοδία η οποία δεν είναι προεκλογική όπως ήθιστε να γίνεται από τα παραδοσιακά κόμματα, διότι εμείς τρέχουμε όλη την ώρα, ακούμε τον κόσμο, έχουμε ξεκάθαρες προτάσεις και τομές για σχεδόν όλα τα ζητήματα που αφορούν την σημερινή εποχή και το μέλλον της πατρίδας μας. Η Ζάκυνθος είναι ένα πανέμορφο νησί με τεράστιες προοπτικές που αντιμετωπίζει δυστυχώς πολύ βαθιά ριζωμένα ζητήματα. Μερικά είναι και σχετικά εύκολα να λυθούν, αλλά είναι ριζωμένα τα συμφέροντα γύρω από αυτά. Με πρώτο και πιο αξιοσημείωτο το ζήτημα του νερού, το γεγονός ότι χάνεται 60% του νερού σε ένα δίκτυο που πολύ απλά θα έπρεπε να είχε επισκευαστεί αντί να κερδίζουν λίγες τσέπες που μεταφέρουν νερό στο νησί. Άρα αυτό το οποίο λέω με αυτό το παράδειγμα είναι ότι οι Δημοκράτες, ένα νέο κόμμα που μπορεί να έχει μια ιστορία όσον αφορά την δική μου πορεία από την αρχηγία της αξιωματικής πολίτευσης επί ΣΥΡΙΖΑ στο σημερινό πλέγμα πολιτικών που προτείνουμε, που είναι κεντρώες, ρεαλιστικές, ανθρωπιστικές, βαθιά κοινωνικές, αλλά βαθιά φιλελεύθερες σύγχρονες πολιτικές, είναι το μέλλον της πολιτικής, κατά την γνώμη μου, διότι ο κόσμος έχει βαρεθεί από τον ξύλινο λόγο, από την ανικανότητα τους επαγγελματίες πολιτικούς, την διχόνοια ότι αυτός είναι δεξιός, αυτός είναι αριστερός και πολύ απλά ψάχνει πλέον έναν τρόπο η πολιτική να γίνει τρόπος βελτίωσης της ζωής του. Έχουμε χάσει κυριολεκτικά οποιαδήποτε έννοια ρομαντισμού σχετικά με την πολιτική. Η πολιτική, με ήττα, είναι ο μόνος τρόπος τον οποίο μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Και βαθιά στην καρδιά της, η πολιτική πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε πολίτης μπορεί να διεκδικεί στην ευτυχία του. Μου είπανε πολλοί από τους φορείς και τους κατοίκους εδώ πόσο απογοητευμένοι είναι που τα παιδιά τους δεν μένουν εδώ. Σε ένα νησί το οποίο, ενώ διαπρέπει στα νούμερα του τουρισμού, βιώνει μεγάλη παραβατικότητα, βιώνει εγκληματικότητα, βιώνει έλλειψη εισοδήματος λόγω της μείωσης της ρευστότητας από τον τουρισμό βάσει των τωρινών συνθηκών και παράλληλα ενός κράτους που έχει δυστυχώς κατατίσει να γίνεται συνέτερος των επιχειρήσεων. Όλη την ώρα να ζητά προκαταβολές φόρων, και όλο αυτό το το καταπιεστικό σύστημα το οποίο εφαρμόζεται απέναντι στον μικρομεσαίο επιχειρηματία ή στον ελεύθερο επαγγελματία. Είναι πρώτα κλέφτης και μετά πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του. Αντί να έχουν μια φορολογία κοινής λογικής, σταθερή, με ένα αποδοτικό λιτό δημόσιο στη γραφειοκρατία του, όχι άδειες οι οποίες δίνονται μετά από μήνες και χρόνια σε ένα χωροταξικό το οποίο δεν υπάρχει, όχι ένα σύστημα δικαιοσύνης στο οποίο πάλι πρέπει να περιμένεις χρόνια για να ξεπλέξεις και αν είναι σωστή και απορρομή δικαιοσύνης. Είμαστε δυστυχώς μια χώρα η οποία ενώ έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια στήριξη στα τελευταία 7 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δανεισμό, φτηνό δανεισμό και σε χορηγίες, σε χρηματοδότηση, δυστυχώς δεν έχουμε φτιάξει την εξωστρέφειά μας, την ανθεκτικότητά μας. Και η Ζάκυνθος θα πρέπει να ήταν πρότυπο ανθεκτικότητας, στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα που πάλι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και λόγω των κόκκινων δανείων, όπως μας είπε και ο αντίστοιχος φορέας, ο αγροτικός εταιρισμός πριν. Το ίδιο ακούμε και από το επιμελητήριο, το ίδιο ακούμε ακόμα και σε πιο νευραλγικά για την ζωή προβλήματα, όπως είναι το θέμα της υγείας. Όταν δεν μπορεί κάποιος να κάνει τη χημειοθεραπεία του στη Ζάκυνθο. Ένας πληθυσμός ο οποίος έχει 40.000 μόνιμους κατοίκους, συν ένα μεγαλύτερο ποσοστό που δουλεύουν εδώ και είναι σε καταλόγους άλλων δήμων, συν όσους έρχονται το καλοκαίρι, τη σεζόν, που αυξάνεται ο πληθυσμός στην ραγδαία. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί σε ένα τέτοιο νοσοκομείο ή σε ένα νησί το οποίο έχει να προσφέρει τόσα πολλά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια παραλία που να είναι προσβάσιμη. Νομίζω ότι είναι ζήτημα αξιοπρέπειας αλλά δημοκρατίας. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκή χώρα όταν τα Ιόνια νησιά μας, που είναι η πύλη προς την Ευρώπη και τη Δύση, μένουν τόσο πίσω. Άρα θέλουμε να πούμε σε όλες και όλους που μας ακούτε ότι λύσεις υπάρχουν, μια νέα πολιτική κουλτούρα μπορεί να υπάρξει, είμαστε εδώ ως δημοκράτες να την φέρουμε. Δεν διεκδικούμε την τυφλή εμπιστοσύνη σας ή κάποια χάρη από εσάς. Αυτό που θέλουμε είναι να μας ακούσετε και εάν μας δώσετε την ευκαιρία να μας ακούσετε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μας στηρίξετε να πούμε στη Βουλή. Διότι η επόμενη Βουλή χρειάζεται να έχει υγιείς δυνάμεις, ορθολογικές δυνάμεις. Νομίζω ξέρετε ποιοι έχουν αποτύχει στο παρελθόν, ξέρετε ποιοι δεν έχουν φέρει βελτίωση στη ζωή σας τα τελευταία 7 χρόνια και ξέρετε ποιοι αναδεικνύονται τώρα και από ένα πολύ συγκεκριμένο μηντιακό σύστημα στη βάση του λαϊκισμού και της εκδίκησης. Και ενώ χρειάζεται φυσικά μια μεγάλη τομή στα θεσμικά μας, στο να έχουμε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να καταργηθούν οι ασυλίες των βουλευτών και των υπουργών, παράλληλα χρειαζόμαστε τεράστιες τομές στο φορολογικό σύστημα, στη γραφειοκρατία, με ένα ταμείο μετάβασης για τα κόκκινα δάνεια, για να μπορεί ο κόσμος να αντέξει, στην παιδεία μας, που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και δεν αποφυτούν τα παιδιά με δεξιότητες ή με ενσυναίσθηση που χρειάζεται, αλλά και με δεξιότητες αντίστοιχη των προκλήσεων της εποχής. Στην υγεία, που πώς μπορείς να έχεις αποκέντρωση όταν δεν είναι στελεχωμένα τα νοσοκομεία σου στην περιφέρεια, στις συγκοινωνίες, το μετακτοπλοϊκά είναι τόσο ακριβά για τους κατοίκους που είναι εδώ όλο το χειμώνα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε έναν ενάρετο κύκλο και συγχρόνως μια κάθαρση ενός πολιτικού συστήματος που έχει προδώσει τον Έλληνα πολίτη. Αυτό για να γίνει χρειάζεται ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Από το παλιό πολιτικό προσωπικό δεν μπορείτε να περιμένετε κάτι φρέσκο, κάτι καινούργιο. Το ίδιο θα κάνουμε. Εάν κάποιος θέλει, για να κλείσω, περισσότερο από το ίδιο, μπορεί να ψηφίσει ένα από τα παλιά κόμματα που έχουν φέρει αυτό. Εάν κάποιος θέλει κάτι εντελώς καινοτόμο, ρεαλιστικό που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και θέλει αυτή η χώρα να διαπρέψει. Εμείς είμαστε εδώ, οι δημοκράτες, να εκπροσωπήσουμε όλες και όλους από εσάς που θέλετε να εργαστείτε, να δουλέψετε, να χτίσετε, να παράγετε, να καινοτομήσετε στην πατρίδα σας, σε μια χώρα με κανόνες. Αυτό είμαστε και σας καλούμε να μας στηρίξετε ή τουλάχιστον να μας ακούσετε. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Στέφανος Κασελάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Κυριακή το απόγευμα στο ξενοδοχείο Στράτα Μαρίνα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στο νησί μας.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
9: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
8: Στον Ερμή 91,8.
9: Ερμής. 91,8.
8: Ακούς. Καλοκαίρι.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Πάμε στο επόμενο θέμα μας και καλώς ορίζουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Μετά τον κύριο Στέφανο Κασελάκη που έκανε την περιοδία στη Ζάκυνθο και ακούσαμε προηγουμένως αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κάνδυλα, τον πρόεδρο του πολιτιστικού φορέα Το Όνειρο του Παιδιού. Βρίσκεται στην Αθήνα για μια καντάδα στην Πλάκα που θα λάβει χώρα τις επόμενες μέρες. Τις καλημέρες μας από τη Ζάκυνθο, κύριε Κάνδυλα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ξενόπου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλή επιτυχία στην προσπάθεια. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στην πρωτεύουσα.
1: Να βρίσκομαι σε μια υποχρέωση στην Αθήνα που έχω τώρα ένα ραντεβού. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την Ένωση Ζακυνθίων και το Συχαίρο που συνεχίζουν επί σειρά ετών αυτό την παραδοσιακή εκδήλωση που είναι χαρά μου μεγάλη, που συνεχίζει κάθε χρόνο, το οποίο το είχα ξεκινήσει όταν ήμουν στην Ομαρχία Πρόεδρος Πολιτισμού, επί Γάσπαρου.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει θεσμός. Είναι ένα Γιάννη με την παράδοση, με ωραία ζακυνθινά τραγούδια, με καντατόρους, με τον ξαδερφό μου τον Παναγιώτη τον Κάνδυλα που έχει μεγάλη χοροδία στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και θα είμαστε όλοι μαζί.
0: Η χοροδία της Ένωσης Ζακυνθίων είναι αυτή.
1: Ναι. Είναι η χοροδία του ξάδερφου μου του Παναγιώτη που πάντα εγώ συνεργάζομαι μαζί του. Ένας καταξιωμένος ιεροψάλτης, πρωτοψάλτης στην Αθήνα και τραγουδιστής με τα ζακυνθινά και γενικά την παράδοση του τόπου μας. Και είναι χαρά μας μεγάλη. Ευχαριστώ κύριο Κονιτόπουλο, ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα είναι ένα ωραίο βράδυ.
0: Για πού θα ένα πάτε παιδιά... και πότε θα πάτε λίγο έτσι να μας πείτε, τι ώρα θα κατεβείτε.
1: Ναι, θα ξεκινήσει από τη Πλάκα, από το σταθμό του μετρό. Θα ξεκινήσει στην Πλάκα, μου έχουν ενημερώσει. Συγκεκριμένα το απόγευμα έχω ραντεβού να πάμε να συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Στις 7.30 ώρα την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Θα είναι και από άλλα νησιά, θα συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση.
0: Σύλλογοι,
1: Έρκυρα νομίζω. Ναι.
0: Ωραία.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Θα έχει ένα επτανησιακό χρώμα δηλαδή.
1: Ακριβώς, επτανησιακό χρώμα. Και εγώ την μπορώ, θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό να παρουσιάσω και να διαφημίσω και εγώ το νησί μας.
0: Θα έχει εκτός από τραγούδι και μουσικά όργανα.
1: Ναι, τραγούδι, μουσικά όργανα, θα υπάρχουν και κάποια χορευτικά.
0: Ωραία.
1: Από διάφορα νησιά και από εδώ, παιδιά δικά μας Ζακυνθινά που είναι στην Αθήνα.
0: Και θα γίνει αυτό περπατώντας στους δρόμους της Πλάκας, έτσι.
1: Ναι. Αυτό πάντα το κάναμε, τώρα είναι περίπου πάνω από 15 χρόνια που το είχαμε ξεκινήσει, το είχαμε ονομάσει Σεριάννη με την παράδοση.
0: Ναι.
1: Και είχε μεγάλη επιτυχία και όπως έτσι συνεχίζει και είναι και με ένα μεγάλη μου χαρά και τιμή που συνεχίζει αυτή η εκδήλωση και είμαι προσκεκλημένος να παρευρεθώ και να συμμετάσω, να τραγουδήσουμε ένα ωραίο βράδυ, διότι είναι και η κατάλληλη περίοδο τώρα για να διαφημίσουμε για τον νησί λόγω των ενόψη τώρα του καλοκαιριού μας.
0: Και αν και κόσμος υπάρχει πολλής, να ξέρετε, και εγώ που έτυχε να ταξιδέψω το Σαββατοκύριακο επιστρέφοντας στη Ζάκυνθο, δεν βρίσκαμε στο πλοίο ούτε καρέκλα να καθίσουμε, μου θύμισε Αύγουστο.
1: Ναι,
0: που σημαίνει ότι
1: Θεώ.
0: Ο κόσμος έχει ανάγκη από λίγη ξεκούραση,
1: ακριβώς,
0: από λίγο κάτι διαφορετικό, παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχουμε όλοι.
1: Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ξενόπου, αυτό που βλέπω ο κόσμος γίνεται. Και εδώ στην Αθήνα, στο μαγαζιά, τα πάντα υπάρχει μεγάλη κίνηση. Τώρα, εντάξει, γιατί η ζωή είναι και μικρή και όλα και πρέπει και λίγο να διασκεδάζουμε, να ξεχνάμε τα προβλήματά μας.
0: Τι τραγούδια θα πείτε, τι θα πείτε εσείς, τι θα ερμηνεύσετε.
1: Είμαι τώρα, δεν σας ακούω και καλά, θα σας αφήσω, ζητάω συγγνώμη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα τα πούμε και πάλι. Καλή επιτυχία να έχετε και τις καλημέρες μας. Έγινε, γεια σας κύριε Κάνδυλα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Έγινε, γεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Δημήτρης Κάνδυλας, βρίσκεται στη Ζάκυνθο από τη χοροδία Το Όνειρο του Παιδιού, όπου την Παρασκευή έχει αναλυθεί αυτή η πρωτοβουλία με την Ένωση Ζακυνθίων και με άλλα επτανησιακά σχήματα για αυτή την περατζάδα, Σεριάννη το λένε, στην Πλάκα, όπου εκεί θα ερμηνεύσουν όλοι όσοι παρευρεθούν παραδοσιακά τραγούδια από όλο το Ιόνιο και από ό,τι ακούσαμε θα υπάρχουν και χορευτικά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, να μην σας πούμε περισσότερα γιατί η ώρα είναι 1:15 πλησιάζει. Θα σας αποχαιρετήσουμε εμείς κάπου εδώ, αφού σας πούμε ότι κάποια τεχνικά θέματα που έχουν προκύψει, διότι η ΔΕΗ ως γνωστόν μας έχει αλλάξει τα φώτα τους τελευταίους μήνες και μας έχει κάνει ζημίες σε πάρα πολλά μηχανήματα. Μας ακούτε διαδικτυακά. Είναι ο Ερμής, ο ραδιοφωνικός σταθμός Ζακύνθου από τη συχνότητα των 91.8 και ελπίζουμε τα επόμενα 24 ώρα να τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα τεχνικά μας θέματα και να μας ακούτε από παντού. Μια συνέντευξη που είχαμε κανονίσει με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την Αθήνα, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, δεν έγινε σήμερα. Ελπίζουμε το επόμενο 24ωρο να τον έχουμε μαζί μας. Καθώς επίσης μια συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου, τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη, διότι πρόσφατα υπήρχαν εκλογικές διαδικασίες σε αυτό το φορέα. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπαν ότι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε ότι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta!
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτηρες του Ερμή. Εδώ και σήμερα ένα ακόμη El Clásico, 23 Ιουνίου 2026. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης ο Πέτας. Μαζί θα πάμε, διότι σήμερα έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Είναι πολλά τα θέματα που έχουν μπει στην ημερησία διάταξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε γερά, πάμε δυνατά, αποφασιστικά, να τα αναδείξουμε μαζί με εσάς όλα, έτσι. Διότι χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα. Άντε, μία εβδομάδα εμείνε για να φύγει και ο Ιούνιος. Και μετά μπαίνουμε έτσι στα βαθιά, στην καρδιά του καλοκαιριού θα έλεγα.

στην καρδιά του καλοκαιριού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό. Με την έννοια ότι άρχιζε και κάνει πάρα πολύ ζέστη. Από την άλλη, είναι ωραίο να πηγαίνεις στη θάλασσα να κάνεις το μπανάκι σου, αρκεί να μην δουλεύεις έτσι συνεχόμενα. Επίσης, είναι ωραίο για τις ομάδες εκείνες που πλέον έχουν ανεβάσει επίπεδο και βρίσκονται πλέον στην Β' Εθνική Κατηγορία, όπως είναι η ομάδα μας, όπως είναι και ο Πύργος πλέον. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ερωτηματικά. Να δούμε τι θα γίνει με την Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Βέβαια δεν είναι ωραίο για αυτούς που ασχολούνται με την ανάπλαση του Δημοτικού Σταδίου Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, διότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Μια εβδομάδα έχει μείνει ακόμη για να φύγει και ο Ιούνιος και περιμένουμε να δούμε κάποια συνεργεία του Δήμου να μπαίνουν μέσα στο στάδιο για να κάνουν τις πρώτες εργασίες. Μέχρι στιγμής όμως τίποτα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στο παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής, του Μεξικού, του Καναδά. Θα μιλήσουμε για αυτά που κάνει αυτό το παιδί, ο Λέο Μέση. Αυτά που κάνει ο Εμπαπέ, μην τον αφήσουμε και εκτός κάδου τον Εμπαπέ. Αυτά που συμβαίνουν, πολλά γκολ, χαμός γίνεται. Θα πούμε και βαθμολογίες, τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Έχουμε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Επιτέλους είμαστε πλέον και με τη Βούλα και με Σφραγίδα στην Super League 2, όπως βέβαια και ο Πύργος. Εδώ οι λατρεμένοι μας γείτονες είναι και αυτοί στην Β' Εθνική Κατηγορία. Οι γείτονες που τους αγαπάμε εμείς, άσχετα αν μια μερίδα οπαδών της ομάδας του Πύργου έβριζε πάρα πολύ άσχημα εδώ το νησί μας, τους Ζακυνθινούς, εμάς δηλαδή. Όλα αυτά θα τα πούμε εδώ στο σημερινό κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Θα μιλήσουμε για την ομαδάρα μας, για τον ΑΠ Ζακύνθος, όπου κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ναι, είναι γεγονός ότι είμαστε πολύ κοντά στο να κάνουμε την πρώτη μας σήμερα μεταγραφή, διότι από το μεσημέρι βρίσκεται στο νησί ο Αποστόλης ο Στίκας για να υπογράψει με την ομάδα της Ζακύνθου. Μπορείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ, αναλυτικό ρεπορτάζ για την ομάδα μας, για τον ΑΠ Ζακύνθος, στην εφημερίδα Ερμή σήμερα, φυσικά στο Ιόνια Sports. Να διαβάσετε διοικητικά, να διαβάσετε αγωνιστικά, τα πάντα όλα.

0: Αυτά και άλλα πολλά σήμερα εδώ στο κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου.
1: Μένω στην ιδέα πως δεν θα γυρίσεις πια.
0: Θα τα σχολιάσουμε όλα με το δικό μας εδώ μοναδικό τρόπο.

να δούμε τελικά τι θα γίνει με την ομάδα της Θήλας Αμπελοκήπων. Να το πούμε έτσι και με όρους εκλογικούς, θα έλεγα, κυβερνητικούς, ότι πιθανότατα η κυρία Σπινθάκη δεν θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση και η διερευνητική εντολή θα πάει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Τώρα βέβαια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δική μας περίπτωση δεν είναι ο κύριος Τασούλας, είναι ο κύριος Νίκος Κοντονής. Οπότε λοιπόν η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη πιθανότητα δεν θα σχηματίσει κυβέρνηση και η διερευνητική εντολή θα πάει στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, να δούμε βέβαια αν οι δευτεραθλητές είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα ενία της εκπροσώπησης του νησιού μας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Ευχαριστώ το φίλο εδώ που μου στέλνει και το σχετικό, ο φίλος Μωσάκης Κόκλας, ο Πετιλών, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός σε αυτά με τις διερευνητικές εντολές. Ναι, ναι. Λοιπόν, χαιρετίζω το φίλο μου το Μιτσάρα, το Γιωργούλη. Γεια σου, Μιτσάρα. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Μαχαιράδου. Χαιρετίζω, ναι, το Μαυραντώνη πάνω απ' όλα. Χαιρετίζω όλα τα παιδιά που μας ακούν από την ορεινή Ζάγκυνθο μέσω του διαδικτύου. Όλο τον κόσμο, όλους τους Ζακυνθινούς, τους απόδημους στην Αμερική, αρκετούς φίλους στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και φυσικά σε όλη την πατρίδα μας.

Η πρώτη είδηση φυσικά είναι αυτή, έτσι. Η απόφαση του δευτεροβάθμιου διοικητικού, όχι διοικητικού δεν λέγεται, δικαιοδοτικού οργάνου, έτσι είναι το σωστό, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το θέμα του παιχνιδιού Πύργος Ζάκυνθος, το οποίο, κυρίες και κύριοι, κλείνει ουσιαστικά, κλείνει, τελείωσε αυτό, τέλος, Επιτροπή Εφέσεων, Ζάκυνθος και Πύργος είναι οι δύο ομάδες εκείνες που ανεβαίνουν. Για την ομάδα μας το γνωρίζαμε, θα σας πω τι ακριβώς λέει και η απόφαση.

Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εδώ για τα πρώτα μηνύματα τα οποία τα έχετε στείλει. Θα τα διαβάσω, παιδιά μου, μην αγχώνεστε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε το χρόνο μπροστά μας, 2 η ώρα. Ένα επίσης μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ, μια μεγάλη αγκαλιά στο φίλο μου τον Κώστα τον Πλέσσα με την ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, τον Νίκο τον Κουρούμαλο με το Φύσιο Ζάντε εδώ στην Οδό Κάλβο 110 και την Πονέρα Αγωνία, φυσικοθεραπεία, κινησοθεραπεία, απελματογράφημα. Επίσης το Κρεοπολείο Πύλικα Κάλβου 73, το φίλο μου το Σάκη το Βούλτσο, καλή νοικογουάνη παραγωγή Ίνο στον Καλυπάδο, τηλέφωνο 697-899-54-42. Κάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50, Βένους Beach Bar στο Σιλιβί, το Δουρουσιένος. Μην ξεχνάτε ότι στις 18 Ιουλίου έχουμε το μεγάλο πάρτι στο Βένους με DJ τον Τζιμπρίλ Σισε, παρακαλώ, και όχι μόνο. Συνεχίζουμε με το ζαχαροπλαστείο του φίλου μου του Γιάννη του Βερίκιου. Και από εκεί πάμε στο φίλο μου το Σάκη τον Κλαβά και τον Μάριο τον Πάγκαλη, εμπορική και χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας στην Αγριλιά, στρωματοποιία Ζακίτου στο 100 Γερακαριό. Ο φίλτατος Παναγιώτης Τράνης βρίσκεται εκεί, που κατασκευάζει για εσάς χειροποίητα στρώματα ύπνου από το 1976, τηλέφωνο 2650-61-429. Πολυκατάστημα Καπαρέλη, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας, στα Ντουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καπνίσης, εταιρεία Γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Οικολογική, γεωργική. Ο Παναγιώτης ο Βάρζελης, πάντα δίπλα μας. Παναγιώτης Βάρζελης, ο οποίος ετοιμάζεται πλέον να ανοίξει πανιά για την τρίτη εθνική κατηγορία με τον αθλητικό Μήλο Λεβάντε. Αυτό λέει η πληροφόρηση. Ακαδημία Αυζάκυνθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Συνεχίζουμε με τον Ανδρέα Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα, και τον Αναστάσιο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρί στη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 55-311. Και από εκεί στο Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Μαρία Βερτζάγια, Κώστας Λομποτέσης. Πάμε και στο φίλο μου τον Γιώργο το Μουζάκη, Βαλερόζο, Αλεξάνδρου Ρούμα 83 και στούντιο Κώστα Μπόντα. Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης στην Καμπάρα και Λοζάρκη στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα από τον Άλεξ, αυτό το χαμογελαστό παλικάρι. Καφέ Κάπου, Μουτσάρ Μαρτινέκου 6 και Σαντουρέικα, δύο καταστήματα.

Coach, Θοδρούς Κενήσης Δραγώνας, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, ο φίλος μας στην οδό Λάμπουρ Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γυάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι και Αμοβολές. Και τέλος Μάγκο, φίλος πάνω απ' όλα, αδερφός, Τάκης Γκλαβάς, παραλία Τσιλιβή, χαμός γίνεται.

Λοιπόν, πάμε να βουτήξουμε λίγο έτσι στα βαθιά, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, να ανοίξουμε πανιά, να ξεγηθούμε στο απέραντο της ενημέρωσης. Από πού θέλετε να αρχίσουμε? Θέλετε από Ζάκυνθο, θέλετε από Επιτροπή Εφέσεων, θέλετε με τα γραφικά νέα, θέλετε τρίτη εθνική κατηγορία, θέλετε ΕΠ Ζακύνθου, τι ακριβώς θέλετε? Όλα θα τα πούμε, μην αγχώνεστε. Θέλετε να πούμε για το δημοτικό στάδιο? Δημοτικό στάδιο, ναι, έχουμε συνεργεία, έχουν μπει εκεί για την ανάπλαση του δημοτικού σταδίου. Γίνεται αυτή τη στιγμή ένας χαμός. Όχι, πλάκα παιδιά κάνω, μην το παίρνετε σοβαρά, δεν έχει γίνει τίποτα ακόμη. Είμαστε ακριβώς στο μηδέν. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε, να ελπίζουμε ή να περιμένουμε κάτι καλό. Δεν ξέρω πότε μπορεί να είναι αυτό, όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα το 2026 να νομιμοποιείς εγκαταστάσεις οι οποίες είναι αθλητικές. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, γιατί αυτό είναι το πρώτο στάδιο νομιμοποίησης, έτσι ώστε μετά να πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να μπουν μέσα συνεργεία για να δουλεύουν. Εμείς βέβαια πρέπει να βάλουμε ένα πίνακα έξω από το δημοτικό στάδιο, φωτεινό, με αντίστροφη μέτρηση, να βάλουμε μια ημερομηνία. Δεν μπορούμε να βάλουμε ημερομηνία βέβαια 6 Σεπτέμβρη που είναι η σέντρα του πρωταθλήματος, πρέπει να βάλουμε μια ημερομηνία πολύ πιο νωρίτερα, καταλαβαίνετε. Ξέρω εγώ, να βάλουμε του Αγίου ας πούμε μια ημερομηνία, 24 Αυγούστου, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το γήπεδο. Ας βάλουμε αυτή την ημερομηνία, 2 μήνες, μέχρι τις 24 Αυγούστου έχουμε 2 μήνες, δηλαδή 60 ημέρες, να το θέσουμε κάπως έτσι. Γιατί πρέπει να έχουμε πάρει αδειοδότηση, θα έχει γίνει και κλήρωση, μπορεί να έχουν οριστεί και τα πρώτα παιχνίδια. Άρα λιγότερο από τις 24 Αυγούστου, κάπου 16-17 Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Όνειρο ήταν που λέει και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Με την εξέδρα, λέει ο φίλος μου εδώ αγαπητός, θα γίνει τίποτα? Ποια εξέδρα? Στείλε μήνυμα φίλε μου, για ποια εξέδρα ομιλείς, για ποια εξέδρα αναφέρεσαι, για την εξέδρα την υπάρχουσα, δηλαδή των 640 θέσεων, ή για την εξέδρα η οποία ενδεχομένως θα έρθει, η εξέδρα που ενδεχομένως να στεθεί απέναντι, από την απέναντι πλευρά, είναι η εξέδρα εκείνη που θα είναι για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους οπαδούς των άλλων ομάδων. Έχουμε και αυτό το θέμα, έτσι. Οπότε λοιπόν, για ποια εξέδρα μιλάτε παιδιά? Έχουμε μια, το γήπεδο αυτή τη στιγμή έχει 2 εξέδρες. Έχει την κλειστή κερκίδα, η οποία έτσι, έχει υποστεί ζημιές, είναι κατάλληλη, και την άλλη κερκίδα η οποία πρέπει να νομιμοποιηθεί σε

Πρώτη φάση να μπουν μέσα οι υπηρεσίες, να πάρουν καρότα, καρότα εννοούμε αυτά τα, όχι τα καρότα, να πάρουν δείγματα έτσι ώστε να γίνει η μελέτη στατικής επάρκειας, να νομιμοποιηθεί και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν είναι και μια τόσο εύκολη υπόθεση. Και όπως είπε τις προάλλες εδώ πέρα ο πρόεδρος της Επιτροπής εκεί του Δημοτικού Σταδίου, ο κύριος Νίκος Γλαβάς, τι είπε, μην ξεχνάτε κύριε Πέτα, ότι και τον Αύγουστο είναι, τι είναι ο Αύγουστος, ο Αύγουστος είναι τα μπάνια του λαού, με ότι αυτό συνεπάγεται, ότι τον Αύγουστο οι υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν. Ενώ τις επόμενες, τις υπόλοιπες μέρες λειτουργούν κανονικά, έτσι. Λέω για την κλειστή και λέω και για την απέναντι που την πήραν πάλι. Εκείνη την κερκίδα που την πήραν πάλι, την είχαμε νοικιάσει, την είχε νοικιάσει η διοίκηση της ομάδας. Την είχε νοικιάσει λοιπόν η διοίκηση, είχε πληρώσει ένα μεγάλο κόστος, εκεί 20 χιλιάρικάκια για 3 παιχνίδια. Ήταν νοικιασμένη η συγκεκριμένη κερκίδα. Πάει, αυτή έφυγε. Τώρα, για να πάρει αδειοδότηση στο γήπεδο, πρέπει να υπάρχει και μια κερκίδα επιπλέον, η οποία θα μπει από την απέναντι πλευρά. Μια κερκίδα η οποία θα είναι για τους φιλοξενούμενους. Θα τη βάλει ο Δήμος αυτή. Τώρα πότε, δεν ξέρω. Για την κερκίδα την οποία καθόμαστε, την υπάρχουσα κερκίδα, είπαμε, θα πάρουν δείγματα στατικής επάρκειας, θα βγει η μελέτη στατικής επάρκειας, έτσι ώστε να γίνουν και κάποιες εργασίες εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα δημοσιογραφικά θεωρία και τα ιατρία, επειδή ο χρόνος πιέζει και τώρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε καινούργια δημοσιογραφικά θεωρία και ιατρία, θα κάνουν το εξής, θα φέρουν IsoBox, τα οποία θα τα τοποθετήσουν δίπλα από εκεί που είναι η αποθήκη της ομάδας, δίπλα από την κερκίδα υπάρχει μια σιδεροκατασκευή, ακριβώς δίπλα εκεί θα μπουν στο πρώτο, στο ισόγειο θα γίνουν τα ιατρία με IsoBox, ιατρία δηλαδή του αγώνα και ιατρία της ομάδας, και επάνω στον πρώτο όροφο των IsoBox αυτών θα μπουν τα δημοσιογραφικά θεωρία, όπου από εκεί πλέον οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να κάνουν την κάλυψή τους, την δημοσιογραφική. Τώρα, για τουαλέτες, τέτοια πράγματα, θα πρέπει να γκρεμιστούν οι υφιστάμενες τουαλέτες, να γίνουν τουαλέτες με πρόσβαση αμαία, να γίνουν ράμπες με πρόσβαση αμαία. Να πούμε το εξής, ότι αποδυτήρια των φιλοξενούμενων θα μείνουν όσοι έχουν, θα μπουν κάποιες ντουζιέρες επιπλέον θα γίνουν και κάποια μπάνια. Θα γίνουν αποδυτήρια διατητών. Πρόσβαση, θα γκρεμιστεί η πύλη, η δεύτερη πύλη, η πίσω πύλη, να μπαίνουν εκεί τα λεωφορεία, αλλά να έχουν και πρόσβαση, να έχει πρόσβαση και να έχουν πρόσβαση οι φύλαθλοι, οι αντίπαλοι φύλαθλοι, οι φύλαθλοι των άλλων ομάδων δηλαδή. Θα πρέπει να γίνουν πολλές εργασίες και ούτω καθεξής. Και η ζωή τραβάει την ανηφόρα.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το θέμα του αγωνιστικού χώρου, το γνωρίζουμε, έτσι. Έπρεπε να γίνει, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, μια επισπορά μέσα στον Ιούνιο. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι λέει και η συγκεκριμένη εταιρεία για το πότε πρέπει να γίνει η επισπορά. Αν ήταν να γίνει η επισπορά τώρα που το γήπεδο είναι ανενεργό, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Γιατί να μην κάνει τώρα επισπορά? Δεν ξέρω βέβαια αν η εταιρεία μπορεί να κάνει τώρα επισπορά ή η επισπορά μπορεί να γίνει μόνο τον χειμώνα, όπως γίνεται πάντα. Δεν το γνωρίζω. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναδείξουμε τις επόμενες ημέρες, για να δούμε αν τελικά μπορεί να γίνει επισπορά. Γιατί θυμάμαι ότι είχαν πει ότι αλλάζουμε την υφή του χόρτου, αλλάζουμε το χόρτο και πάμε σε μια διαφορετική διαδικασία. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταφέρει. Θα μιλήσουμε βέβαια με τους αρμόδιους εφορείς. Βέβαια αυτό που επηγεί φυσικά δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Χλωοτάπητας, είναι άλλα πράγματα, αλλά βάζουμε και τον Χλωοτάπητα μέσα. Γιατί μπορείτε να το φανταστείτε όλο αυτό, το να παίζουμε, ας πούμε, στην β' εθνική κατηγορία και μετά να πούνε ότι πρέπει το γήπεδο να κλείσει για 40 ημέρες για επισπορά μέσα στο Δεκέμβριο? Έχουμε και αυτό το θέμα, έτσι. Μήπως θα ήταν προτιμότερο να γίνει επισπορά μέσα στο καλοκαίρι, αν γίνεται βέβαια, έτσι, δεν το ξέρω αυτό, για να αποφύγουμε την επισπορά του χειμώνα, διότι το χειμώνα η ομάδα δεν μπορεί να μείνει 40 μέρες εκτός, διότι το πρωτάθλημα της β' εθνικής κατηγορίας θα έχει μια μικρή διακοπή τα Χριστούγεννα, δηλαδή 2 εβδομάδων διακοπή, και μετά πάλι επιστροφή στην ενεργό δράση. Οπότε λοιπόν δεν μας παίρνει να πάμε να παίξουμε σε κάποια άλλα γήπεδα, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε και να το βάλουμε πλέον στη ζυγαριά. Καλό θα είναι λοιπόν αυτό να το δει η διοίκηση, να δει και η διοίκηση το θέμα της επισποράς. Είναι και ένα θέμα αυτό που μπορεί να μην μας απασχολεί άμεσα αυτή τη στιγμή, όμως θα το βρούμε μπροστά μας το χειμώνα.

Λοιπόν, από την τελευταία συζήτηση που είχε γίνει πριν μια εβδομάδα με τον άνθρωπο εκείνο που τρέχει όλη τη διαδικασία, τη χαρτούρα, τον Νίκο τον Γκλαβά, έχει περάσει μια εβδομάδα, δεν έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε. Οπότε λοιπόν είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων που αφορά την ανάπλαση του Δημοτικού Σταδίου.

Λοιπόν, βάζουμε μια νοτελεία για το θέμα της ανάπλασης του Δημοτικού Σταδίου, της αδειοδότησης, που είναι το μεγάλο θέμα που πρέπει να λυθεί άμεσα.

Θα επανέλθουμε. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα έτσι. Δεν θα το αφήνουμε καθημερινά. Θα το πιάνουμε από εκεί που πρέπει και με το δικό μας εδώ τρόπο να πιέζουμε όλοι μαζί, παιδιά, την Δημοτική Αρχή για να έχουμε αποτελέσματα. Ξαναλέμε ότι μπορεί να έχουμε σέντρα στις 6 Σεπτεμβρίου, όμως το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο πολύ πιο νωρίτερα, λιγότερο από 2 μήνες. Και ένα άλλο θέμα που μπαίνει πλέον είναι η επισπορά του Κλωτάπητα, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει μέσα στο χειμώνα.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα φρέσκα πράγματα, στα φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν, είχαμε σήμερα στις 10.30 ώρα το πρωί την απόφαση από το δευτεροβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, από την Επιτροπή Εφέσεων, για το μεγάλο θέμα του παιχνιδιού, του πύργου με την Ζάκυνθο. Η απόφαση ουσιαστικά δικαίωσε τον επίργο. Η Ζάκυνθος έτσι και αλλιώς ήταν στη Β' Εθνική Κατηγορία, αλλά από σήμερα η Ζάκυνθος είναι και τυπικά στην Super League 2. Η Επιτροπή Εφέσεων λοιπόν απέρριψε την ένσταση που είχε καταθέσει ο Άρης Πετρούπολης, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε ισχύ η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, δηλαδή του πρωτοβάθμιου οργάνου. Και λέει παρακάτω ότι απορρίπτει ως αβάσιμη την έφεση του εγκαλούντος αθλητικού σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής, και απορρίπτει την έφεση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία Άρης Πετρούπολης. Τι σημαίνει αυτό? Η Πειθαρχική Επιτροπή απέρριψε και τις δύο ενστάσεις. Να πούμε ότι και τις δύο εφέσεις. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΣ Πύργος αλλά και ο Άρης Πετρούπολης, πήγαν στην Επιτροπή Εφέσεων ουσιαστικά εφησιβάλλοντας την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου. Ο Πύργος λοιπόν πήγε και έκανε έφεση και ζήτησε μέσα από την έφεση να συνεχιστεί το παιχνίδι, διότι όπως υποστήριξαν οι δικηγόροι του, ήταν λάθος η απόφαση να κατοκυρωθεί το παιχνίδι υπέρ της Ζακύνθου. Οπότε λοιπόν έκανε έφεση ο Πύργος και ζήτησε να συνεχιστεί το παιχνίδι από εκεί που είχε διακοπεί. Οπότε λοιπόν έρχεται το δευτεροβάθμιο όργανο και λέει ότι απορρίπτουμε την έφεση του πύργου για αυτό το θέμα. Ως αβάσιμη, δηλαδή δεν είχε βάση η έφεση του πύργου κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου οργάνου που κατοκύρωσε το παιχνίδι 3-0 για τη Ζάκυνθο. Οπότε λοιπόν εδώ το 3-0 παραμένει. Η Ζάκυνθος παίρνει το παιχνίδι αυτό στα χαρτιά και στην Επιτροπή Εφέσεων. Στη συνέχεια η Επιτροπή Εφέσεων απέρριψε και την έφεση του αθλητικού σωματείου Άρη Πετρούπολης, που ο Άρης Πετρούπολης είχε καταθέσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία ουσιαστικά δεν είχε αφαιρέσει τον βαθμό αυτόν από τον πύργο, όπως υποστήριξαν οι άνθρωποι του Άρη Πετρούπολης ότι έπρεπε να αφαιρεθεί. Οπότε λοιπόν ο Άρης Πετρούπολης έκανε έφεση κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου οργάνου. Το δευτεροβάθμιο όργανο απέρριψε την έφεση του Άρη Πετρούπολης και έτσι παρέμεινε αυτός ο βαθμός στην ομάδα του πύργου. Έτσι λοιπόν, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ο Ζάκυνθος τερματίζει πρώτη στον όμιλο, στο δεύτερο όμιλο των Μπαράζ, με 11 βαθμούς. Ο Πύργος παρέα με τον Άρη Πετρούπολης τερματίζουν στη δεύτερη θέση με 8 βαθμούς, και ο Εθνικός Πειραιός στην τέταρτη θέση με 5 βαθμούς. Όμως εδώ ο Πύργος παίρνει την άνοδο, διότι σε ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης υπερτερεί, καθώς τον έχει κερδίσει και στα δύο παιχνίδια, και μέσα στην έδρα του Άρη Πετρούπολης αλλά και στον πύργο. Οπότε λοιπόν δικαιωματικά εδώ ο πύργος παίρνει το εισιτήριο. Η Ζάκυνθος το είχε πάρει, αλλά έπρεπε σήμερα να επικυρωθεί η όλη αυτή η διαδικασία. Μουσική.
απερίτησαν λοιπόν και δύο εφέσεις και του Πύργου και, και του Άρη Πετρούπολης. Αποτέλεσμα είναι ότι παρέμεινε η απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου, δεν άλλαξε κάτι. 3-0 το παιχνίδι υπέρ της Ζακύνθου. Δεν αφαιρέθηκε ο βαθμός στον Πύργο και έτσι ο Πύργος πλέον μπορεί να πανηγυρίζει την άνοδό του στην Super League 2.

Ο Άρης Πετρόπουλος επιστρέφει, μένει ουσιαστικά στην, δεν επιστρέφει, μένει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από εκεί πέρα όμως να δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο σωματείο, αν πραγματικά οι χρηματοδότες θα μείνουν για να κάνουν μια νέα προσπάθεια για την τρίτη εθνική κατηγορία, ή ο Άρης Πετρούπολης θα πάει και πιο κάτω, δεν το γνωρίζουμε αυτό βέβαια.

0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Επιτροπή Εφέσεων, το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τελείωσε λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. Ο Άρης Πετρούπολος φυσικά δεν μπορεί να πάει σε πιο ανώτερο δικαστήριο. Τελειώνει λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία. Τυπικά, Ισδάκητος είναι και στην Super League 2. Ανέβηκε και ο Πύργος. Ο Πύργος πλέον που πρέπει και αυτός να κάνει το δικό του έτσι προγραμματισμό. Αν μπορέσουμε αύριο θα μιλήσουμε με τους νομικούς εκπροσώπους τόσο της Ζακύνθου όσο και του Πύργου, να μας αναλύσουν τα σκεπτικά, τα δεδομένα, το τι ακριβώς έχει συμβεί, τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτές τις εβδομάδες που πέρασαν.
1: Άγγελο.
0: Γιατί χρειάζονται και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να μας διαφωτίσουν, να μας ρίξουν τα φώτα τους για να καταλαβαίνουμε κι εμείς τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, στον Πύργο πανηγυρίζουν, δικαίως πανηγυρίζουν, μια ομάδα η οποία είχε θέσει ως στόχο από την αρχή την άνοδο στην Super League 2, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε από τα πολύ χαμηλά, ξεκίνησε ως θύελλα καταραχείο με το συγκεκριμένο αφημί, στην πορεία άλλαξε όλο αυτό, μεγάλωσε, η ομάδα άλλαξε ονομασία, από θύελλα καταραχείο ονομάστηκε ΠΑΣ Πύργος, νομίζω 1968 αν δεν κάνω λάθος. Στη συνέχεια αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε, οι οπαδοί του Πανηλιακού, του Πύργου, της Ηλίας αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Βέβαια ήταν λίγο οξύμορο όλο αυτό που συνέβη, διότι άλλο να είσαι Πανηλιακός και να υποστηρίζεις την ομάδα σου και άλλο τώρα να υποστηρίζεις μια ομάδα που δεν λέγεται Πανηλιακός, που λέγεται Πύργος, αλλά έχει πάρει τη θέση του εξαφανισμένου πλέον Πανηλιακού, αυτού του ιστορικού σωματείου στο νομό Ηλίας. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι ηθικό, το ότι οι οπαδοί μιας ομάδας να πανηγυρίζουν ή να τσακώνονται με άλλους οπαδούς για μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει. Από την άλλη όμως δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα σε κάποιους άλλους να πανηγυρίζουν ή να διαφορούν κιόλας. Υπάρχει μια διαφορά, γιατί ένας φίλος εδώ μου λέει ότι το ίδιο μπορεί να πούμε και για τη Ζάκυνθο. Όχι, δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η Ζάκυνθος ουσιαστικά μετονομάστηκε μέσα από μια από διεργασίες γενικών συνελεύσεων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει ένα εφιστάμενο σωματείο που λέγεται Πανηλιακός και υπάρχει ένα σωματείο το οποίο λέγεται λέγονταν θύελλα καταραχείο, λέγεται Πύργος, ουσιαστικά έχει πάρει μια άλλη ονομασία. Εδώ στη Ζάκυνθο όμως δεν έγινε έτσι ακριβώς. Η ομάδα με το αφημί το 892, με τον αριθμό μήτρο 892, υποβιβάστηκε στην τρίτη εθνική, από τη Β' Εθνική στα τοπικά στις 26 Οκτωβρίου του 2016. Έκτοτε υπάρχει αυτό το σωματείο, υπάρχει βέβαια, αλλά μέσα από μια ιστορική γενική συνέλευση που αποφασίστηκε η συνέχιση του ένδοξου αυτού σωματείου που βρέθηκε ως Ζακυνθιακός τότε να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και μετά να δημιουργηθεί ο ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961. Υπάρχει μια διαφορά, έτσι, δεν είναι το ίδιο. Τώρα βέβαια θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι, ότι όλο αυτό τον καιρό οι φίλοι μας εδώ από τον Πύργο δημιούργησαν ένα κλίμα, θα έλεγα, μυσαλλοδοξίας απέναντι στους Ζακυνθινούς, χωρίς ουσιαστικά η Ζάκυνθος να φταίει κάπου. Έγινε ένα παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε με αυτά τα επεισόδια, με τον τραυματισμό του Μιχάλη του Μπαστακού. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ανάμεσα σε δύο ομάδες, οι οποίες ομάδες είχαν αναμετρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν λίγες φορές. Οπότε λοιπόν δεν υπήρχε αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, όμως δημιουργήθηκε αυτή, θα έλεγα, η έχθρα, να το πω, όταν το παιχνίδι αυτό διακόπηκε με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας. Αυτό λέει και το δικαστήριο. Διακόπηκε το παιχνίδι αυτό οριστικά με απόφαση του διαιτητή της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Η Ζάκετος ήταν εκεί να συνεχίσει το παιχνίδι, όμως δεν πήρε αυτή την απόφαση να αποχωρήσει. Οπότε λοιπόν δεν έπρεπε επουδενή οι φίλοι μας εδώ από τον πύργο να βγάλουν όλο αυτό το ανάθεμα απέναντι στην ομάδα μας, διότι η ομάδα μας ήταν εκεί να αγωνιστεί. Την απόφαση την πήρε ο διαιτητής. Οπότε λοιπόν η απόφαση πήγε στο πειθαρχικό. Δεν πήγε την απόφαση αυτή, την υπόθεση, στο πειθαρχικό Ιζάκυνθος. Την πήγε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία από τη στιγμή που υπήρχε διακοπή του παιχνιδιού. Οπότε λοιπόν οι φίλοι εδώ από τον πύργο έπρεπε να ήταν προσεκτικοί στους γειτονές της, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Και αυτό ήταν, θα έλεγα, ένα λυπηρό φαινόμενο. Βέβαια, λάδι στη φωτιά σε αυτή την ιστορία έβαλε με το δικό του τρόπο γνωστός τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος σχολίαζε στις εκπομπές τις τηλεοπτικές τις οποίες κάνει με αρνητικό τρόπο όλα αυτά που είχαν συμβεί και φερόταν συνεχόμενα κατά της ομάδας της Ζακύνθου, χωρίς η Ζάκηθος βέβαια την τιμάει αυτό. Η διοίκηση της Ζακύνθου δεν πήγε ποτέ στη διαδικασία να απαντήσει είτε με εξώδικα είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Όμως επειδή τώρα το πράγμα έχει οριμάσει και επειδή τώρα ο κάθε η απόφαση συγκεκριμένη ξεκαθαρίζει τα πράγματα και ο κάθε καταργάρης μπήκε στον πάγκο του, όπως λέει και η σχετική παροιμία, θεωρώ ότι η Ζάκετος έχει την υποχρέωση απέναντι στην ιστορία, απέναντι στον θεσμό που υπηρετεί, που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, απέναντι στους φιλάθλους της, να απαντήσει σε όλες, σε όλα αυτά τα ψεύδι που βγήκαν από την από τον νομό Ηλίας, έτσι ώστε να αποκαταστήσει την τάξη για την ηθική, θα έλεγα πάνω απ' όλα. Καλώς έπραξε η Ζάκυνθος και δεν μπήκε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία να απαντήσει, διότι υπήρχε μια δικαστική διαμάχη και επειδή η Ζάκυνθος σεβάστηκε αυτή τη δικαστική διαμάχη δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία της αντιπαράθεσης. Όμως πρέπει να απαντηθούν κάποια θέματα τα οποία έτσι μαστίγουν σαν ομάδα, τα οποία βγήκαν από τον απέναντι, θα έλεγα, νομό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ολοκληρώσω αυτό το θέμα. Καλό θα ήταν βέβαια η Ζάκυνθος να απαντήσει, να αποκαταστήσει την ηθική τάξη. Καλά έκανε και δεν είχε απαντήσει μέχρι στιγμής. Εγώ συμφωνώ μαζί της, η διοίκηση. Αλλά όμως τώρα που τελείωσε αυτή η δικαστική διένεξη, κάθε κατεργάρης να μπει στον πάγκο του. Ούτε εξώδικα έστειλε Ζάκυνθος, ούτε έκανε κάτι άλλο. Εν αντιθέση, κάποιοι άλλοι δέχτηκαν εξώδικα. Εντάξει, ονόματα δεν λέμε.

Λοιπόν, και ο πύργος στην Super League 2, οπότε καταλαβαίνετε του χρόνου θα έχουμε σωμάκι, δηλαδή ένα παιχνίδι εδώ, ένα παιχνίδι στον πύργο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τη διοίκηση του πύργου. Οι άνθρωποι προς Θεού δεν έκαναν κάτι. Μιλάμε για άλλα πράγματα όμως.

0: Να πάμε στα δικά μας εδώ, έτσι. Έχουμε Super League 2, έχουμε Β' Αθηνικές, μεταγραφές. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε για τον Αβζάκητος, γιατί πρέπει να ανοίξουμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, αλλά γιατί να τα λέω εγώ, όταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Καθήνα Αρμόδιο να απαντήσει σε όλα τα καυτά θέματα που δεν είναι άλλος από τον Διονύση Κορονιό. Γεια σου, παλικάρι.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, είσαι καλά? Χαίρομαι, χαίρομαι πραγματικά, έτσι, που είσαι πάρα πολύ καλά, διότι πέρασες και περνάς έτσι μια, θα έλεγα, περιπέτεια, μια δυσκολία. Έχει φύγει ο φίλος μου ο Γιώργος, αλλά εδώ είμαστε και να τον τιμούμε καθημερινά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι δεν είναι? Θερμά συλληπιτήρια και από τον αέρα, έτσι, φίλε μου.
1: Να σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρει πλέον φωτιά ή ακόμη όχι? Οι μηχανές έχουν πάρει, έχουν πάρει μπρος οι μηχανές.
1: Οι μηχανές πάντα δουλεύουν εδώ και να μείνουν οι μηχανές.
0: Ναι, στο, πώς λέει ο Ηλιόπουλος, κάτω από τα ραντάρ, κάτω από τα ραντάρ.
1: Δεν είναι θέμα κάτω από τα ραντάρ, απλά εντάξει είναι κάποιες περιπτώσεις που και κάποια θέματα που τρέχουν για την ομάδα, τα οποία δεν πρέπει να είναι και εφημερίδα η ομάδα να τα μαθαίνει.
0: Όχι βέβαια. Σωστό, σωστό. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου.
1: Πράγματα έξω, δεν πάει να πει ότι δεν γίνονται πράγματα.
0: Ναι, ναι, σωστό. Δεν είναι και όλα να τα βγάζουμε στην εφημερίδα, είναι δυνατόν τώρα.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δική σου δουλειά. Τι έρχεσαι κάθε πρωί, τι θα τσιμπήσεις εσύ?
0: Κάτι τσιμπολογάω. Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό ότι κάτι τσιμπολογάω. Είμαι, δηλαδή και λίγο να τσιμπολογήσω μου φτάνει εμένα, δεν θέλω πολύ. Δηλαδή καλύτερα λίγο-λίγο παρά όλα μαζεμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, θεωρώ την επιτροπή, την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων μια δίκαιη απόφαση ποδοσφαιρικά. Θεωρώ ότι η Ζάκη με τον Πύργο ήταν οι καλύτερες ομάδες.
0: Ναι.
1: Και δίκαια ποδοσφαιρικά ανεβαίνουν στη Β' στη Super League 2.
0: Ναι, από την αρχή φάνηκαν ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που έτσι, θα ξεχωρίσουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι να πούμε ότι εμείς τερματίσαμε πρώτοι και αυτό έτσι μου αρέσει με το 11 ενώ 8.
1: Εμείς είμαστε πρώτοι και με Χίνα ήταν το παιχνίδι. Πάλι πρώτοι
0: είμαστε. Πάλι πρώτοι θα είμαστε. Σωστά. Σωστά. Σωστά.
1: Για να το διευκρινίζουμε, δηλαδή για να είναι ξεκάθαρο. Δεν βγαίνουμε πρώτοι επειδή πήραμε το παιχνίδι του πύργου στα χαπιά.
0: Όχι βέβαια.
1: Και Χίνα ήταν το παιχνίδι του πύργου, πάλι πρώτοι είμαστε.
0: Πάλι πρώτοι.
1: Γιατί παίζει ρόλο.
0: Βεβαίως. Οπότε τερματίσαμε πρώτοι.
1: Αν πάρουμε 10 λεπτά και τρώγαμε γκολ, μπορεί να είμαστε δεύτεροι.
0: Ναι, ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είμαστε πρώτοι έτσι κι αλλιώς. Πάντως να πούμε για την Επιτροπή Εφέσεων ότι απορρίφθηκαν και δύο εφέσεις, έτσι, να τα λέμε αυτά. Και η έφεση.
1: Το πύργο δεν είχε καμία τύχη.
0: Ναι, δεν είχε καμία τύχη το πύργο, σίγουρα.
1: Ναι, ήταν. Είχε απορριφθεί πριν ήταν κατατεθεί για τα, για τα μάτια του κόσμου, κατατεθεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
1: Η ουσία της υπόθεσης ήταν η έφεση Πετρούπολης για το μείον 1.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Δεν έγινε δεκτή, οπότε εμείς με τον πύργο ανεβαίνουμε στην κατηγορία. Εντάξει, άκουσα πριν κάποια πράγματα που είπες.
0: Ναι. Για τους φίλους είναι, μας, εδώ, τους γείτονες.
1: Εντάξει, δεν είναι συγκεκριμένα πράγματα, είναι μόνο. Δεν τα έχουμε και με όλους τους γείτονες.
0: Όχι βέβαια, δεν είπα ότι τα έχουμε με όλους τους γείτονες, αλλά θεωρώ ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα όμως που δεν έπρεπε να δημιουργηθεί, γιατί Ζάκηθος ουσιαστικά δεν έφταιξε πουθενά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, αντί τώρα να κάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μια αυτοκριτική γιατί έπεσαν, ας πούμε, 40 μπουγάλια μέσα στο παιχνίδι, ναι. γιατί πρέπει να ρίχνουμε το ανάθεμα σε μια ομάδα η οποία ήταν εκεί να παίξει, αλλά ο διαιτητής είπε, κύριε, τελειώνει το παιχνίδι. Ζάκηθος δεν έκανε κάτι, δεν πήγε στα δικαστήρια τον πύργο.
1: Ζάκηθος απλά ζήτησα τον ποδοσφαιριστή της, αν δεν είναι 100% καλά, να μην.
0: Αυτό λέμε.
1: Να μην αγωνιστεί. Mm. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία. Τελείωσε.
1: Δεν υπάρχει που ο Ζάκηθος θα παίξει πάλι σε ένα γήπεδο το οποίο θα βρέχει μπουκάλια και κάποιο θα χτυπήσει ποδοσφαιριστή της ομάδας, ο Ζάκηθος θα ξανακάνει πάλι το ίδιο. Ναι. Τώρα, αν κάποιες ομάδες δεν έχουν τον τρόπο να ελέγξουν τη συμπεριφορά των φιλάθλων τους, είναι δικό τους πρόβλημα. Και να κοιτάξουν να το λύσουν. Σίγουρα δεν το λύνουν με το να καλλιεργούν μία εβδομάδα πριν.

0: το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα κλίμα το ότι η Ζάκυνθος άλλαξε τα καράβια του φεριμπότ, η Ζάκυνθος έκανε το ένα, η Ζάκυνθος έκανε το άλλο. Έτσι δεν το λύνουν. Έτσι φανατίζουν τον κόσμο. Ελπίζω να έγιναν πιο σοφοί.
1: Όπως φανατίστηκε και ο κόσμος, έτσι, μια εβδομάδα πριν.
0: Ελπίζω να έγιναν λίγο πιο σοφοί. Αν θέλουν να δουν πώς πρέπει να συμπεριφέρεται μια διοίκηση που έχει εντός έδρας ένα κρίσιμο παιχνίδι, μπορούν να πάρουν τα δημοσιεύματα του τύπου και του Ionian Sports και την ιστοσελίδα και τη σελίδα του στο Facebook της δικής μας της ομάδας, πώς προσεγγίζει τα δύσκολα παιχνίδια εντός έδρας. Mm-hmm. Και πώς σε όλες τις ανακοινώσεις της επισημαίνει στους φιλάθλους ότι είναι απλά ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου και τίποτα άλλο. Κάποια παιχνίδια τα χάνουμε, κάποια τα κερδίζουμε. Μπουκαλιές στον κόσμο δεν μπορούμε να τον βάραμε. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Ναι. Σωστά, σωστά. Γιατί η διοίκηση της Ζακύνθου, η αλήθεια είναι, στα κρίσιμα παιχνίδια, πριν από τα κρίσιμα παιχνίδια, πάντα έβγαζε ανακοινώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Σε όλα τα παιχνίδια.
0: Το κάνει αυτό η διοίκηση της Ζακύνθου, διότι όταν αφουγκράζεται τον κόσμο να λέει θα τους κάνουμε εκείνο, θα τους κάνουμε το άλλο, η δουλειά της διοίκησης είναι να προστατέψει την ομάδα.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν είναι να πανηγυρίζει επειδή είναι φανατισμένος ο κόσμος.
1: Επίσης όμως να πούμε και το άλλο, ότι από τη στιγμή που συνέβη αυτό και μετά άρχισε ένα κλίμα και διωγγωνόταν εναντίον του νησιού μας, τέλος πάντων, ακόμα και με δημοσιεύματα, ακόμα και με τοποθετήσεις δημοσιογράφων, παραγωγών, τέλος πάντων, σε τηλεοπτικές εκπομπές, έτσι.
0: Εντάξει, εγώ επειδή μου αρέσει να είμαι δίκαιος, και επειδή ξέρω για συγκεκριμένα για ποια εκπομπή μιλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρώ μια από τις πιο απαράδεκτες αθλητικές εκπομπές που έχουν παιχτεί ποτέ στην τηλεόραση, συγκεκριμένη. Μια από τις πιο απαράδεκτες τοποθετήσεις που έχω ακούσει ποτέ από τον Γιώργο τον Αστερή, που ειλικρινά με λύπησε και με στεναχώρησε, διότι προσπαθούσαν όλοι να βαφτίσουν το άσπρο μαύρο.
1: Ναι, ναι.
0: Το άσπρο μαύρο δεν βαφτίζεται, φαίνεται όταν είναι άσπρο.
1: Σωστά.
0: Τώρα από εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω σε περαιτέρω
1: συζητήσεις. Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
0: Εμείς εντάξει, οφείλουμε να πλέον, αφού τελεσυδίκησε η υπόθεση, να κάνουμε μια τοποθέτηση και θα την κάνουμε σαν ομάδα.
1: Ναι, πρέπει, νομίζω ότι το οφείλεται αυτό. Το οφείλεται πάνω απ' όλα στην ιστορία, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Και εντάξει, από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να έχουμε κακές σχέσεις ούτε με τον πύργο ούτε με καμία άλλη ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν κάποιοι θέλουν να έχουν κακές σχέσεις μαζί μας, εντάξει.
1: Ας έχουν. Επιλογή τους είναι. Επιλογή τους.
0: Και δικαίωμα πολύ να την ξαναπατήσουν πάλι.
1: Επιλογή τους. Σωστά. Λοιπόν, τελείωσε αυτό το θέμα. Πάμε όμως τώρα στα σημερινά, σε αυτά τα πράγματα που μας καίνε, είναι πάρα πολλά. Έχουμε να μιλήσουμε, αλήθεια, εδώ και αρκετές ημέρες. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχουμε το θέμα του μετόπου που λέγεται Δημοτικό Στάδιο, ανάπλαση, αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου.
0: Υπάρχει. Αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να μας απασχολεί.
1: Ωραία. Ας πάρουμε από το τελευταίο λοιπόν. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είμαστε στο στάδιο τώρα της νομιμοποίησης των χτιριακών υποδομών και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με δημόσιες υπηρεσίες στο Δήμο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε διαβεβαίωση ότι θα είναι έτοιμο αρχές του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, μία εβδομάδα πριν, μία εβδομάδα μετά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι για να φτάσουμε εκεί, είναι ένα σωρό πράγματα που δεν ακούω να απασχολεί κανέναν. Ναι.
1: Να πάμε στα μεγάλα θέματα τώρα.
0: Μεγάλα θέματα λοιπόν. Είναι η σύσταση ΠΑΕ, μετοχικό κεφάλαιο, εγγυητική επιστολή.
1: Ναι. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει σχετική
0: ανακοίνωση. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της ομάδας.
1: Υπάρχει σχετική ανακοίνωση λοιπόν που λέει το εξής, ότι την Πέμπτη υπάρχει μια έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου. Όμως νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας απασχολεί ιδιαιτέρως, γιατί νομίζω ότι είναι το μεγάλο θέμα η σύσταση μιας ανώνυμης εταιρείας. Το μεγάλο θέμα. Το πιο μεγάλο, θα έλεγα.
0: Η μέλεξη της Πέμπτης δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια τυπική απόφαση των μελών, των εντάξει ταμιακώς μελών της ομάδας, η οποία θα εξουσιοδοτήσει μια πενταμελή ιδρυτική επιτροπή να ιδρύσει την ΠΑΕ Αψάκινθος. Αυτό θα γίνει την Πέμπτη.
1: Μιλάμε τώρα για μια ΠΑΕ η οποία ιδρύεται από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μιλάμε για μια... για μια ΠΑΕ η οποία υπήρχε. Υπήρχε η ΠΑΕ η παλιά, έτσι.
0: Για μια άλλη ΠΑΕ Αψάκινθος.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε σε αυτή την ΠΑΕ.
1: Α, μάλιστα. Είναι εντελώς διαφορετικά κομμάτια. Άρα από την αρχή αρχίζουμε, έτσι.
0: Μια καινούργια ΠΑΕ.
1: Μια καινούργια ΠΑΕ. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα πρέπει να γίνει μια γενική συνέλευση. Πενταμελή επιτροπή η οποία θα είναι ιδρυτική.
0: Τα ιδρυτικά
1: μέλη της ανώνυμης εταιρείας. Η οποία αυτή.
0: Θανάσης, Μαρίνο Ζαφίδη, Χρήστο Τσιάκουλη, Διονύση Λαψομανίκη, Διονύση Κορονιό.
1: Ναι, αυτή η πενταμελής επιτροπή.
0: Αυτά είναι τα ιδρυτικά μέλη της ΠΑΕ.
1: Ξαναπέστα πάλι.
0: Τσιάκουλης, Θανάσης, Ζαφίρης, Κορονιός, Ραψομανίκης.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτά θα είναι τα ιδρυτικά μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής της ΠΑΕ, τέλος πάντων.
0: Τα ιδρυτικά μέλη της ΠΑΕ.
1: Της ΠΑΕ. Ωραία. Από εκεί και πέρα, για να μάθει και ο κόσμος τι πρέπει να γίνει.
0: Στη συνέχεια, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μια ακόμα γενική συνέλευση, η οποία θα ορίσει το μετοχικό κεφάλαιο. Θα δοθεί προτεραιότητα στα μέλη της ομάδας, ταμιακώς εντάξει, σε αυτή τη γενική συνέλευση να πούν πόσες μετοχές θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Να καταθέσουν τα χρήματα στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας για το αντίτιμο των μετοχών, τις οποίες μετοχές θα πάρουν τα μέλη της ομάδας και το ΔΣ του Ερασιτέχνη, που είναι τώρα αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να πάρουν όσες μετοχές θέλουν, και αν δεν καλυφθεί από τα μέλη το μετοχικό κεφάλαιο, να τρέξει το μετοχικό κεφάλαιο σε δημόσια προσφορά, ώστε όποιος θέλει να αποκτήσει μετοχή. Από το συνολικό ποσό 350.000 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου θα προκύψει και η εγγυητική.
1: Α, μέσα από αυτό το ποσό, έτσι.
0: Μέσα από αυτό το ποσό. Βάζεις 350, ναι. Παίρνεις 200.
1: Πόσο?
0: 200.
1: Ναι.
0: Μένουν 150 για την εγγυητική στο λογαριασμό.
1: Ναι, άρα 150. Άρα λοιπόν μέσα στα 350 είναι και η εγγυητική. Ναι.
0: Ακούγος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να αγοράσουμε μετοχές.
1: Ναι.
0: 20 ευρώ, 20 ευρώ, 200 ευρώ, 200 ευρώ, 300 ευρώ, 300 ευρώ. Θα συγκεντρωθεί ένα ποσό το οποίο θα είναι βοήθεια προς τη διοίκηση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, 150 η εγγυητική, μεταγραφές, προετοιμασίες, δελτία, το ποσό ξεπερνάει το 500.
1: Άνω των 500.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και αυτό το ποσό είναι ένα ποσό που το οποίο η διοίκηση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει να το καταβάλει εντός 40 ημερών. Μάλιστα. Σε βάθος χρόνου, όλο το χειμώνα, μπορεί να το καταβάλει όπως το κατέβαλε πέρυσι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το καταβάλει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ακριβώς. Είναι λίγο δύσκολο και θα χρειαστεί βοήθεια.
1: Ναι. Εδώ πρέπει να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι το πιο σημαντικό τώρα. Έτσι.
0: Για αυτό σου λέω, για αυτό σου λέω να συζητήσουμε τα πιο σημαντικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά να πάμε σε δευτερεύοντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα που λες. Ότι μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα μικρό πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί αυτά τα χρήματα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν είναι το μετοχικό, η εγγυητική, οι μεταγραφές, η έκδοση των δελτίων.
0: Θα πράξει το χρέος της.
1: Γιατί νομίζω ότι η έκδοση μόνο και μόνο των δελτίων είναι 50.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και κάθε μεταγραφή, η μικρότερη προκαταβολή είναι 10.000. Λοιπόν,
1: Η κάθε μεταγραφή.
2: Στα πράξη, mm-hmm. θα πράξει το χρέος της. Mm-hmm. Θα χρειαστεί όμως και τη βοήθεια των φιλάθλων της ομάδας.
1: Ναι.
2: Όχι σαν δώρο.
1: Σωστά.
2: Χωράσουμε το χρέος της ομάδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο καθένας με τη δύναμη που έχει.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είναι κακό. Και 50 ευρώ μετοχές να αγοράσει κάποιος, αν αγοράσουμε 200 άτομα από 50 ευρώ μετοχές, είναι 10.000.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι βοήθεια προς την ομάδα. Δεν είναι χρήματα που θα τα πάρουμε εμείς. Mm-hmm. Είναι χρήματα που θα μείνουν στο λογαριασμό της ομάδας και θα πάνε έναντι στην εγγυητική.
1: Έναντι στην εγγυητική, ναι.
2: Δηλαδή, με άλλα λόγια, να σου το πω αλλιώς. Εάν δεν πουλήσουμε καθόλου μετοχές, θα πρέπει να βάλουμε 150 χιλιάρικα σαν εγγυητική πέρα από όλα τα άλλα έξοδα. Αν πουλήσουμε 50 χιλιάδες, θα πρέπει να βάλουμε 100.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της αγοράς μετοχών αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς. Είναι τεράστια η βοήθεια.
1: Mm-hmm.
2: Και στο ξαναλέω, δεν είναι στον κάλαθο των αχρήστων. Είναι ονομαστικές μετοχές. Θα δώσεις 200 ευρώ και θα πάρεις 20-40 πόσες, ανάλογα με το πόσο θα βγει το αντίτιμο και πόσες μετοχές θα εκδοθούν,
1: ναι, ναι.
2: Και θα τις έχεις στο χέρι σου.
1: Θα έχεις δηλαδή χαρτιά στο χέρι σου, θα έχεις μετοχές στο χέρι σου.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Από την ανώνυμη εταιρεία.
1: Από
2: να μου πεις, εντάξει, ξανά έγινε πάλι ανώνυμη εταιρεία, και πήρανε και κάποιοι μετοχές και τι έγινε που ψήφουνε. Από εκεί και πέρα, παιδιά,
1: ναι.
2: Είναι θέμα για το πόσο εμπιστευόμαστε την κάθε διοίκηση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι σαν μια εταιρεία. Εμπιστευόμαστε αυτούς που τρέχουν την εταιρεία ότι η εταιρεία θα πάει καλά, ή θα την κλείσουν σε ένα χρόνο.
1: Μα νομίζω ότι και αυτό είναι και όρος συμμετοχή. Δηλαδή, αγοράζεις μια μετοχή, εμπιστεύεσαι όταν πας να αγοράσεις μια μετοχή κάπου, εμπιστεύεσαι τη συγκεκριμένη εταιρεία.
2: Αυτό λοιπόν,
1: mm-hmm.
2: σαν μέλος ιδρυτικό προσεχώς της ΠΑΕ, θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους φιλάθλους της ομάδας. Ότι η ομάδα δεν έρχεται στη Super League 2 για να κάνει μια βόλτα και τον Μάη να ξαναπάει, να ξαναπαίζει με τη Μελιγού.
1: Ναι.
2: Η ομάδα είναι εδώ για να μείνει. Και επειδή η ομάδα είναι εδώ για να μείνει, οι ποδοσφαιριστές Στίκας, Αναγιωτούδης και Νάτσος είναι παίκτες της Ζακύνθου.
1: Τρεις μεταγραφές.
2: Δεν είναι τρεις μεταγραφές.
1: Είναι παίκτης Ζακύνθου τώρα, έρχεσαι βόμβα τώρα. Τριπλή.
2: Είναι τρεις μεταγραφές,
1: ναι.
2: Από το πάνω ράφι της Βιτέχνης.
1: Για τον Στίκα το γνωρίζαμε.
2: Ναι.
1: Για τον Απόστολο Στίκα, ο οποίος είναι στη Ζάκυνθο βέβαια, ναι. Σήμερα, έτσι.
2: Στίκα είναι στο καράβι, έρχεται.
1: Α, είναι στο καράβι, έρχεται. Ωραία. Οι άλλοι δύο. Μπορεί να ξαναπείς τα ονόματα.
2: Είναι παίκτης της Ζακύνθου. Ο Παναγιωτούδης και ο Νάτσος.
1: Ο Νάτσος.
2: Ο
1: Σπύρος ο Νάτσος από την Ελλάς Ήρουλες, έτσι.
2: Έχει πάνω από 170 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι σε μια πολύ καλή ηλικία, 28 ετών.
1: Ναι.
2: Έχει 50 συμμετοχές στη Super League.
1: Ναι.
2: Και 100 συμμετοχές στη Super League 2, παρέα με τα μπαράς και τα...
1: Ωραία, φίλε, τώρα εδώ μας έριξες βόμβα και ήμασταν απροτίμαστοι.
2: Είναι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
1: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνετε, η Ζάκυνθος με Αναστασόπουλο, Νάτσο, Παναγιωτούδη και ενδεχομένως Σίλβα,
1: ναι,
2: έχει,
1: ναι,
2: μια τετράδα παιχτών για αυτές τις 2-3 θέσεις,
1: mm-hmm.
2: από το πάνω ράφι για την κατηγορία.
1: Μάλιστα. Σπύρος Νάτσος τον έχω βρει εδώ ήδη. Θα τα πούμε βέβαια συνέχεια. Αμετικό χάφι.
2: Θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αύριο πιστεύω,
2: θα πρέπει,
1: ναι,
2: ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια.
1: Mm-hmm.
2: Αγκαλιάστε την προσπάθεια, δεν θα σας διαψεύσει.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Αγκαλιάστε την προσπάθεια του χρόνου, την αγωνιστική περίοδο που έρχεται, θα είστε πιο περήφανοι για τη Ζάκυνθο από ό,τι ήσασταν και φέτος.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν...
2: Κατά Δημήτρη, να ξέρεις...
1: Ναι, ναι.
2: Ό,τι προβλήματα και αν παρουσιαστούν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε μια διοίκηση που έχουμε τον τρόπο να τα ξεπερνάμε.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Θα τα ξεπεράσουμε και τώρα. Είτε αυτά είναι γηπεδικά, είτε αυτά είναι μετοχικού κεφαλαίου, είτε αυτά είναι ό,τι είδους και να είναι. Απλά κάνω μια έκκληση από εδώ, από την εκπομπή σου,
1: mm-hmm.
2: σε όλους τους φίλους, τους πρώην ποδοσφαιριστές, τους πρώην παράγοντες, τους φιλάθλους, σε όλους τους Ζακυνθινούς, να βοηθήσουν την ομάδα. Να βοηθήσουμε την ομάδα για να μην χάσουμε αυτό που έχουμε, όπως το χάσαμε τις προηγούμενες φορές.
1: Σωστά.
2: Αν βοηθήσουμε, δεν το χάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσουμε. Mm-hmm. Γιατί η ομάδα πατάει σε γερά πόδια. Και αν σε αυτά τα γερά πόδια τα οποία πατάει προσθεθεί και η βοήθεια, η ουσιαστική βοήθεια του κόσμου, θα πατήσει σε ακόμα καλύτερα πόδια σιγουριάς.
1: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά που είπες, γιατί είναι σημαντικά κομμάτια. Φυσικά στη βοήθεια του κόσμου, να δούμε με τι τρόπο θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία με τις μετοχές. Άρα λοιπόν θα έχουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες 10 ημέρες για το θέμα των μετοχών, έτσι.
2: Ναι.
1: Για να μπορέσει και ο κόσμος να μάθει
2: πώς θα υπάρχει ανακοίνωση.
1: Θα υπάρξει ανακοίνωση, έτσι. Μία ερώτηση έχει να κάνει με τη Γενική Συνέλευση της Πέμπτης. Τα ταμιακώ σε εντάξει μέγη θα βρίσκονται στην αίθουσα, έτσι.
2: Είπα ότι η Γενική Συνέλευση της Πέμπτης δεν είναι μια συνέλευση η οποία θα έχει κάποια συζήτηση. Είναι μόνο ώστε να επικυρωθεί, η ύπριση της ΠΑΕ από τα ταμιακώ σε εντάξει μέγη.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Εντάξει. Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Και ξαναγίνει η Γενική Συνέλευση, στην οποία θα είναι ανοιχτή.
1: Εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Ζάκη. Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Πω. Λοιπόν, τι ωραία, παιδιά. Έτσι, Γιάννης Κορονιός, ο οποίος έριξε έτσι και τις, μια τριπλή, θα έλεγα, ρουκέτα. Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση. Με ό,τι αυτό έτσι, συνεπάγεται. Απόστολος Θήκας, ο οποίος είναι εν πλώ αυτή τη στιγμή. Και άλλες δύο μεταγραφές, έτσι. Παναγιωτούδης και Νάτσος. Να λοιπόν, εντάξει, το γράψαμε για τον, Στίκα, τον Απόστολο Στίκα. Τα είπαμε και χθες, τα ξαναείπαμε σήμερα. Τα είχαμε ξαναπεί και προχθές πάλι. Έτσι, πόσες μέρες σας το λέω για τον Στίκα. Λοιπόν, Σπύρος Νάτσος, ο οποίος αγωνίζεται σαν αμυντικό χαφ, έχει αγωνιστεί και σαν δεξιμπακ, αμυντικό χαφ, έχει παίξει και σαν κεντρικό χαφ, όχι τόσο πολύ όμως. Ένας παίκτης ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν στην Ελλάς Σύρου. Ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί στην K19 του Ατρομήτου, στην κανονική ομάδα του Ατρομήτου το 2022. Από εκεί πήρε μεταγραφή για τον Πανσεραϊκό στην Κοζάνη και τελευταίος προορισμός η Ελλάς Σύρου.

Είναι γεννημένος το 1998. Έχει ύψος 1,77. Έχει αγωνιστεί και στην Under 21 της Εθνικής.

Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται πλέον να βοηθήσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Άρα λοιπόν υπάρχει έτσι αυτό που λέμε η διάθεση της διοίκησης να επανδρώσει την ομάδα με ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή, με παίχτες εμπειρότατους που γνωρίζουν την κατηγορία και από πού αρχίζουμε, φυσικά από τη μεσαία γραμμή, παιδιά, έτσι.

Λοιπόν, εδώ. Εδώ αρκετοί φίλοι λένε δεν άκουσαν το όνομα γιατί μόλις τώρα λέει άνοιξαν το ραδιόφωνο. Γιατί το άνοιξατε τώρα? Σας μαλώσω.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε τώρα για τον Στίκα. Ο Στίκας είναι εν πλώ, είναι έτοιμος να έρθει εδώ στο, είναι στο νησί. Θα βρίσκεται σε λίγο. Λοιπόν, είπαμε, το είπε ο κύριος Κορονιός, είναι προηγούμενος ο Στάκης ο Κορονιός, για τον Σπύρο τον Νάτσο. Είναι παίχτης Ζακύνθου. Έχει έρθει σε προφορική συμφωνία διοίκηση με τον ποδοσφαιριστή που μέχρι πρώτη αγωνιζόταν στην Ελλάδα Σύρου, αμυντικό χαφ.

Και πάμε τώρα στον άλλον παίχτη. Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο τον Παναγιωτούδη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται σαν κεντρικό χαφ. Είναι γεννημένος στην Θεσσαλονίκη. Ένας παίκτης που μπορεί να παίξει εξίσου καλά σε όλες τις θέσεις του άξονα, δηλαδή και σαν αμυντικό χαφ και σαν κεντρικό χαφ, λιγότερο βέβαια σαν επιθετικό χαφ. Αλλά μπορεί να παίξει και σαν επιθετικό χαφ. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει, θα έλεγα, ένα βιογραφικό βαρύ. Είναι στην ηλικία των 31 ετών. Έχει αγωνιστεί στην Άντερ 19 του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Πανιόνιο, στον Απόλλο Πόντου, στην Δόξα Δράμας, στον Ηρακλή, στα Χανιά, στο Μακεδονικό και φυσικά τελευταίος προορισμός ήταν τα Χανιά. Ένας παίχτης που τον βρίσκω εδώ, πέρυσι έκανε 16 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια της Super League και 9 συμμετοχές στα play-out, δηλαδή συνολικά 25 συμμετοχές με 2.008 λεπτά συμμετοχής. Έρχεται δηλαδή από μια γεμάτη χρονιά. Κωνσταντίνος Παναγιωτούδης είναι ο ένας εκ των δύο, ο άλλος είναι ο Σπύρος ο Νάτζος. Άρα λοιπόν παρέα με τον Αποστόλη τον Στίκα σχηματίζουν αυτή την πρώτη ουσιαστικά τριάδα μεταγραφών που κάνει η Ζάκυνθος στην προσπάθεια, τη νέα προσπάθεια στην Super League 2. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν θα μείνουμε έτσι μόνο με αυτούς τους τρεις παίκτες, θα γίνουν αρκετές προσθήκες, αλλά χρειάζεται η διοίκηση την οικονομική στήριξη του κόσμου με τις μετοχές, όπως είπε προηγουμένως ο Σάκης ο Κορονιός. Σας το είπα και χθες, φωτογράφησε ουσιαστικά τον Κωνσταντίνο τον Παναγιωτούδη, που είπαμε ότι μιλάει η διοίκηση με ένα χαφ εμπειρότατο που έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο σε πολλές ομάδες στην κατηγορία της νέας Super League. Ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θεωρώ ότι είναι ένα πολυεργαλείο στη μεσαία γραμμή και θα βοηθήσει πάρα πολύ το σύλλογο. Άρα λοιπόν με Σπύρο Νάτσο, Κώστα Παναγιωτούδη, τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, με τρία χάφα ουσιαστικά εκεί και έπεται συνέχεια.

φίλος μου ο Γιάννης λέει, τώρα τα άκουσα Δημήτρη αυτά που είπες. Είπαμε προηγουμένως για τον Παναγιωτό. Εμένα μου αρέσει, τον έχω δει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όσοι ασχολούνται με την Super League 2 και έχουν δει τηλεοπτικά παιχνίδια γνωρίζουν έτσι περί τίνος πρόκειται. Και πάντα μου έκανε έτσι εντύπωση ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει μια ποιότητα, παίζει με πάρα πολύ μυαλό. Και θεωρώ ότι κατά τη δική μου έτσι εκτίμηση ότι είναι η πιο έξυπνη, θα έλεγα, κίνηση που κάνει η διοίκηση παρέα με τον προπονητή για να δέσει εκεί το χώρο της μεσαίας γραμμής, τον χώρο της μεσαίας γραμμής που καταλαβαίνετε ότι όλες οι ομάδες εκεί επικεντρώνονται, στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχουν πάρει παίχτες υψηλών προδιαγραφών για την κατηγορία. Οπότε λοιπόν και εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Τώρα θα πει κάποιος τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει από εδώ και στο εξής όσον αφορά τις υπόλοιπες μεταγραφές. Η Ζάκεθος θα κινηθεί να αποκτήσει ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές της. Είπαμε τώρα για τις ανανεώσεις των παιχτών. Εντάξει, Αναστασόπουλος, Σινκ, Μπαστακός έχουν ουσιαστικά ανανεώσει. Πολύ κοντά είναι ο Τσόγκας, Κογκάκης, Γιφτομήτρος. Γίνονται συζητήσεις και με τον Ντάνιελ Τογουσέτη. Πιθανότατα θεωρώ εγώ προσωπικά ότι και ο Ιβάν Σίλβα θα ανανεώσει με την ομάδα της Ζακίνθου. Χρειάζεται αυτός ο παίκτης. Γίνεται δυνατή η Ζάκυνθος αν ανανεώσει και ο Ιβάν Σίλβα. Καταλαβαίνετε, Αναστασόπουλος, Σίλβα, Νάτσος, Παναγιωτούδης, είναι μια τετράδα πολύ δυνατή στην μεσαία γραμμή.

Εδώ αρκετοί φίλοι μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε τι γίνεται στην περίπτωση του Center for. Μη βιάζεστε ρε παιδιά, μη βιάζεστε. Ήδη σήμερα ο Σάκης ο Κορονιός σας έριξε δύο μπόμπες εκτός από την βόμβα του, έτσι, του Στίκα, την έχουμε πει. Είπε για τον Άτσο και για τον Παναγιωτούδη, τι άλλο θέλετε. Μπαμ μπαμ, και με βρήκε για προτίμαστο. Κάτι ήξερα βέβαια, αλλά εντάξει, δεν ήθελα να το πω εγώ. Το είπε όμως η επίσημη διοίκηση, ε. Είναι αλλιώς να το λέω εγώ και αλλιώς να το λέει η επίσημη διοίκηση. Υπάρχει μια διαφορά. Αλλά το είπε η διοίκηση, οπότε... Λοιπόν, για τη θέση του Center for παίζουν δύο ονόματα, κατά τη δική μου την άποψη. Δεν μπορώ να σας πω βέβαια ονόματα, δεν γίνεται παιδιά, δεν γίνεται τώρα, τι είναι, εντάξει. Για τη θέση του τερματοφύλακα επίσης δύο ονόματα. Ένας τερματοφύλακας παίζει πάρα πολύ εμπειρός, εμπειρότατος. Ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ μου λέει να το σεντρεφόρο ποιο θα είναι. Όχι, δεν θα είναι αυτό. Δεν θα είναι. Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτός που λες εσύ φίλε μου εδώ πέρα. Δεν μπορώ παιδιά να το πω στον αέρα αυτά που στέλνετε εδώ. Λοιπόν, θα πάρουμε και ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό. Είναι σίγουρο αυτό. Ένας παίχτης ο οποίος είναι στο στόχαστρο της Ζακύνθου. Έχει φορέσει αρκετές φανέλες στις Super League 2. Δηλαδή σήμερα τα θέλετε όλα. Δηλαδή δεν φτάνει που σας είπαμε τρεις μεταγραφές σήμερα. Τι θέλετε να σας πω για τερματοφύλακα? Θα σας πω αύριο. Θα σας πω επίσης για ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό. Θεωρώ ότι η περίπτωση που είπα προχθές του Πάρη του Ντουμάνι απομακρύνεται για την Ζάκυνθο. Σας είχα πει ότι μπήκε σφήνα ο Παθρακικός εκεί. Και γιατί μπήκε σφήνα ο Παθρακικός? Διότι εκεί έχει πάει ο Κώστας ο Γεωργιάδης. Τον Παρασκευά τον Ντουμάνι τον γνώριζε και τον είχε βέβαια στην ομάδα του Καμπανιακού Χαλάστρας. Γνωρίζει, οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε πολύ διαφορετικά, έτσι, τα συγκεκριμένα μεγέθη, με την έννοια ότι όταν πάει ένας προπονητής και του λέει εγώ σε θέλω εκεί στην ομάδα, δεν είναι, υπάρχει μια διαφορά μεγάλη. Αν ζούσε ο Ζαφύρης θα έλεγε επαγγελματίας κύριε Πέτα ο Νικόλας ο Ζαφύρης. Υπάρχουν και έτσι παίχτες οι οποίοι είναι και για backup, έτσι. Δεν είναι μόνο για πρώτη γραμμή. Όχι φίλε, δεν είναι αυτός που αναφέρεις εδώ ο Center for. Δεν θα πω ρε παιδιά τώρα. Ο Center for, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της Ζακύνθου, έχει ένα περίεργο όνομα. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Τα θέλετε τώρα και όλα στο πιάτο. Δηλαδή τι θα κάνουμε μέχρι 31 Ιουλίου που θα κλείσω την εκπομπή? Έτσι, σταγόνα, σταγόνα. Το πως λέει το μαρτύριο της σταγόνας, έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη Ζάκυνθο. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Μη με βασανίζετε, μη στέλνετε μηνύματα. Και αύριο μέρα είναι. Δηλαδή τι άλλο να πούμε ρε παιδιά. Τρεις μεταγραφάρες δώσαμε σήμερα. Στο πιάτο, μπαμ, πάρτε να έχετε. Και όχι τα έδωσα εγώ, τα έδωσε η διοίκηση, έτσι. Μια και έξω. Ούτε ο τερματοφύλακας είναι αυτός. Όχι, λάθος. Σταματήστε να μου στέλνετε, δεν απαντάω άλλο. Μόνο ένα πράγμα θα σας πω, ότι έχουμε αποκτήσει. Δηλαδή εμείς έχουμε κονέ με τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Όπως και να το κάνουμε αυτό. Αυτό σημαίνει πολλά. Βάλτε το μυαλό σας να δουλεύει παιδιά.
Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα μου λέει το χάρτη της Β' Αθηνικής κατηγορίας. Εντάξει, το ξέρω το χάρτη, ρε παιδιά. Προστάθηκε ο Πύργος. Εμείς ήμασταν. Λοιπόν, βάζω μία τελεία και παύλα στο θέμα της Ζακύνθου. Θα επανέλθουμε αύριο με περισσότερες αποκαλύψεις. Να είναι καλά ο κύριος Κορονιός εδώ, ο γίγαντας, ο οποίος σήμερα μας έφτιαξε την ημέρα. Πώς λέει ο Ηλιόπουλος, εμείς κάνουμε χαμηλές πτήσεις να μας πιάνουν τα ραντάρ. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Ζάκυνθο, πάμε λίγο τώρα να δούμε αν σχηματίζει η κυβέρνηση η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη. Ή αν θα δοθεί διερευνητική εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κοντονή Νικόλαο, στην αξιωματική αντιπολίτευση που αυτή τη στιγμή είναι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε. Να πούμε ότι έχει δοθεί μια επιστολή, έχει σταλεί μια επιστολή στην πρόεδρο από, από την ΕΠ Ζακύνθου να απαντήσει εγγράφως αν θα δηλώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, διότι δηλώσει συμμετοχή είναι μέχρι τις 3 του Ιουλίου. Μετά, πάπαλα, χάνουμε εμείς το θέμα το συγκεκριμένο. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόεδρος της Θήλας δεν έχει απαντήσει, εκτός και αν το έχει κάνει τώρα, έτσι. Οπότε λοιπόν θα δοθεί εντός του χρονικού πλαισίου πρόσκληση στην ομάδα του αθλητικού όμιλου Λεβάντε να απαντήσει αν δέχεται να αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εσείς τι λέτε, θα δεχτεί η Θήλα Πελοκήπων να αγωνιστεί ή όχι? Και το λέω αυτό γιατί ένας φίλος εδώ μου λέει τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, Μητσάρα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, στα κεραμίδια ο σκύλος. Ωραίο τραγούδι αυτό.

Να βγει ο πρόεδρος, λέει εδώ, της ΕΠΖΑΚΕΘΟ, ο κύριος Κοντονής. Να βγει, να πάρει τηλέφωνο, να μας πει σε τι διαδικασία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αν έχει δοθεί διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης για την Τρίτη Εθνική στο Λεβάντε ή ακόμη. Δεν το γνωρίζω, παιδιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα χάσουμε αυτή την εκπροσώπηση στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δηλαδή να μην έχουμε ομάδα στην τρίτη εθνική, να έχουμε στη Β και να μην έχουμε στην τρίτη. Εγώ το έχω φτιάξει στο μυαλό μου όλο αυτό. Σάββατο η Ζάκυνθος στην Β εθνική κατηγορία. Κυριακή η Λεβάντε. Μεσοβδόμαδα κάνα τοπικούλι. Τα παιχνίδια του τοπικού. Διότι θα έχουμε και γυναικείο ποδόσφαιρο, θα έχουμε και K19. Τα παιχνίδια του τοπικού αρχίζουν από Δευτέρα, τελειώνουν Πέμπτη.

αγάπη. Άλλο μήνυμα, να βγει ο πρόεδρος να μας πει αν η θύελα θα κατέβει. Εντάξει, ο πρόεδρος δεν μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή. Γίνεται εγγράφος, γίνονται με έγγραφο οι συγκεκριμένες δουλειές. Λοιπόν, να πούμε ότι η ΕΠΖΑ Κηθού, ο κύριος Κοντονής, ο Νίκος, έχει στείλει ένα έγγραφο στον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση. Μπράβο, καλά έκανε. Κύριε Υπουργέ, λέει, η εικόνα των γηπεδικών υποδομών του νησιού μας είναι εξαιρετικά προβληματική. Το δημοτικό στάδιο της πόλης, το οποίο μάλιστα την νέα αγωνιστική περίοδο θα φιλοξενήσει αγώνες β' εθνικής κατηγορίας, αντιμετωπίζει σημαντικές ανάγκες βελτίωσης και αναβάθμισης. Αντίστοιχα, σοβαρά προβλήματα παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα γήπεδα που έχουν δοθεί προς κρίση στα σωματεία της δύναμής μας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έντονο προβληματισμό και σε σχέση με την ομάδα που πρόκειται να δηλωθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς και με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο που να πληρεί πλήρως τα προαπαιτούμενα και θέτει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Παράλληλα, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι πέραν του ζητήματος της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στο νησιακό γήπεδο Γαϊτανίου παραμένει επιτακτική ανάγκη η συνολική ανακατασκευή και αναβάθμιση ολόκληρης της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Το ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία και η πλήρης επαναλειτουργία του μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική λύση για μεγάλο αριθμό προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Η αξιοποίησή του θα αποσυμφορήσει σημαντικά τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, θα εξυπηρετήσει τα σωματεία, τις μεικτές ομάδες, τις αναπτυξιακές διοργανώσεις και γενικότερα την νεολαία του νησιού μας.

Λοιπόν, είναι και τα τηλέφωνα τα οποία χτυπάνε. Οπότε λοιπόν, λέει η επιστολή, ολοκληρώνει με το εξής: για όλους τους παραπάνω λόγους, σας παρακαλούμε θερμά, όπως εξετάσετε άμεσα το συγκεκριμένο ζήτημα και συνδράμετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, ώστε να δοθεί μια ουσιαστική και βιώσιμη λύση στο μεγάλο πρόβλημα των γηπεδικών υποδομών της Ζακύνθου. Η ΕΠΣ Ζακύνθου βρίσκεται στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση, καθώς και για οποιαδήποτε συνάντηση ή συνεργασία κριθεί απαραίτητη με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ενός ζητήματος που πλέον απειλεί ευθέως την ομαλή λειτουργία του τοπικού ποδοσφαίρου, με τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Ζακύνθου προς τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Ναι, ωραίες οι επιστολές, ωραία όλα αυτά που συμβαίνουν και πραγματικά εντάξει. Όμως, τι να πω ρε παιδιά, θα έλεγε και ο θυμόσοφος λαός μας, πολύ μέλια αλλά από τη γανίδα τίποτα. Τι εννοώ, εννοώ ότι ωραία τα λόγια, ωραία όλα αυτά που συμβαίνουν, θα κάνουμε, αλλά επί της ουσίας βρισκόμαστε στο απόλυτο μηδέν. Μηδέν. Μπορεί να πολλαπλησιάσουμε το μηδέν, παιδιά, να το προσθέσουμε κάπου. Τι σημαίνει αυτό? Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Καλά κάνει η Ψακή του και στέλνει αυτή την επιστολή στον κύριο Βρούτσι, αλλά να θυμίσουμε ότι ο κύριος Βρούτσις βρέθηκε στο ενωσιακό γήπεδο. Δεν βρέθηκε το Φλεβάρι, το είδε και είπε: «Ω, τι είναι εδώ? Βομβαρδισμένο τοπίο», μου θυμίζει. Ήταν εκεί ο κύριος Βρούτσις. Έχει άποψη. Καλά κάνει λοιπόν η Έψα και του και στέρνει επιστολή στον κύριο Βρούτσι. Αλλά νομίζω έτσι, ότι το είδε το γήπεδο ο κύριος Βρούτσις. Αλλά δεν έκανε καμία δήλωση ότι θα στηρίξω αυτή την προσπάθεια. Του κάναμε και δώρα εκεί πέρα, τον τιμήσαμε, του δώσαμε και αυτά τα λάβαρα. Βγάλαμε και φωτογραφίες. Όμως έτσι, πάλι είμαστε στο μηδέν, παιδιά. Είμαστε στο μηδέν. Παρακαλούμε, έχουμε γίνει επέτες. Επετούμε, είμαστε στην επετία. Είμαστε οι βασιλάκηδες καΐλες του ποδοσφαίρου. Φτάνει. Καλά κάνει ο πρόεδρος της Ψακύνθου, δεν λέω, αλλά κάτι να δούμε επιτέλους. Λοιπόν, σε λίγο υπογράφει ο Απόστολος Στίκας, με πήρε ο πρόεδρος, παιδιά. Ένας είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος λοιπόν της ανώνυμης εταιρείας της ΠΑΕ Ψακύνθος είναι ο Διονύσης ο Ραψομανίκης. Αυτός λοιπόν εκεί στο γραφείο του σήμερα θα πέσουν υπογραφές. Θα το βγάλουμε τις επόμενες ημέρες τον πρόεδρο, τον Διονυσάκη, τον Ραψομανίκη. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου λέει: «Δημήτρη, με το Ραμίρες τι θα γίνει?» Το Ραμίρες. Εντάξει. Τι θα γίνει με το Ραμίρες, παιδιά? Δεν ξέρω τι δουλειά έχω εγώ με το Ραμίρες. Ο Ραμίρες ήταν παίκτης Ζακύνθου, δεν ξέρω περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει: «Δημήτρη, πες κάτι για το Θεό, για το Μέση». Τι να πω για το Μέση? Θα στενοχωρήσω το φίλο μου τον Μάκη τον Πιλαρινό τώρα. Και ξέρετε γιατί θα τον στενοχωρήσω? Γιατί όλος ο πλανήτης υποκλίνεται στο μεγαλείο αυτού του ποδοσφαιριστή. Στο Λιονέλ Μέση, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Μόνο ο Μάκης ο Πιλαρινός, ο οποίος έχει πάντα διαφορετική άποψη. Όλος ο πλανήτης, όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι αφρόκρεμα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου λένε μόνο αυτός είναι ο God, ο Θεός. Και ο μόνος που αντιτίθεται είναι ο φίλος μου ο Μάκης. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του την άποψη, δεν το ζητάμε αυτό. Και θα σας πω τούτο, χτες δεν έβλεπα το παιχνίδι στην Αργεντινή. Μου στέλνει ο γιος μου ο Ραφαήλ και μου λέει: «Πατέρα, βλέπεις την Αργεντινή?» Λέω: «Όχι». Μου λέει: «Το έχασε το πέναλτι». Πω, λέω, τι έγινε? Και ξαφνικά μετά γυρίζω από το τυπογραφείο και βλέπω Σφάιτσου Νουλ. Δύο γκολάκια. Ο Θεός του Ολύμπου. Ναι, αυτός είναι. Είναι ο Δίας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
τα υπόλοιπα τα αφήνει για τους άλλους. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Σάκης, λέει: ο Ραμίρες παίζει μουσική, λέει, DJ. Πού παίζει μουσική? Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις μεταγραφές, έχουμε τρεις ανανεώσεις, έχουμε και άλλες ανανεώσεις. Έρχεται μεταγραφικό τσουνάμι, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε όλοι έτσι ώστε να βρεθούν αυτά τα χρήματα για να πάμε αξιοπρεπώς. Γιατί όπως είπε προηγουμένως ο Διονύσης Κορονιός, εμείς ήρθαμε για να μείνουμε και όχι για να υποβαστούμε, διότι τα παθήματα του παρελθόντος πρέπει να γίνουν μαθήματα όλων μας και πρέπει η Ζακυνθάρα να βρίσκεται πάντα στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι να παίζει με το Κιάτο, με τον Παγκυρθεατικό, με οποιοδήποτε χωριό της Μεσσηνίας, του Γαργαλιάνου και το καθεξής. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: αν ήταν ένα Βραζιλιάνος ο Μέση, θα έλεγε άλλα ο Μάκης. Ωραίο. Ωραίο. Έχεις δίκιο, φίλε. Δεν είναι Βραζιλιάνος όμως. Είναι Αργεντίνος.

Παιδιά, αύριο θα έχουμε άγριο. Να μας πει έτσι να κάνουμε μια τοποθέτηση. Ο Σπύρος ο Άγριος, ο οποίος πλέον έχει αποκτήσει φανατικούς αγροτές και εκτός νησιού.

Εντάξει, δεν θέλω να κάνω μόνο μου σχολιασμό για το Μουντιάλ. Θέλω με άγριο, αύριο, με Σπύρο Δρόσο. Ένα Μουντιάλ το οποίο προσφέρει πλέον θέαμα, πολλά γκόλ, έτσι. Λοιπόν, είπαμε χθες, το βράδυ είχαμε Ουρουγουάη πράσινο ακροτήριο 2-2, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3, Αργεντινή Αυστρία 2-0. Σήμερα, εχθές είχαμε το παιχνίδι Γαλλία Ιράκ 3-0. Νορβηγία Σενεγάλη 3-2. Η Ορδανία Αλγερία 1-2, παιδιά, έτσι. Σήμερα στις 8 Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν. Στις 11 το βράδυ Αγγλία Γκάνα. Εδώ θα δείτε ματσάρα αυτό, έτσι. Στις 2 το βράδυ Παναμάς Κροατία. Στις 5 το πρωί Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό.

Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Να δούμε τι θα γίνει βέβαια με την πρόσκληση, με το τελεσίγραφο, να το πούμε, το αίτημα που έχει κάνει, το έγγραφο που έχει στείλει η Έψα Κίδου στη Θήλα Μπλοκήπων, αν είναι αρνητικό από τη Θήλα, αν θα πρέπει να δοθεί, θα δοθεί βέβαια το συγκεκριμένο έγγραφο και στην συγκεκριμένη πρόσκληση και στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Ο Λεβάντε θα πει ναι, παιδιά, ο Λεβάντε θα πει ναι, είναι σίγουρο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε πώς θα διαμορφωθεί πλέον η νέα κατάσταση στο τοπικό. Λοιπόν, 3:30 ώρα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής έτσι διαδρομής εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Τα είπαμε όλα, για Ζάκυνθο είπαμε, για μετοχικά, για γενικές συνελεύσεις, για μεταγραφές, για Μουντιάλ. Δεν είπαμε βέβαια τι γίνεται στις αντίπαλες ομάδες μας, θα τα πούμε αύριο με ησυχία. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που είχατε την υπομονή, την επιμονή να μείνετε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Ευχαριστώ από καρδιάς. Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, στην Αγία Κατερίνη, Ζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Αμοβολές, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστα, Συνοδό Λάμπρου Ζήβα 19, Φούρνος του Κόου, Θοδωρής Γεννήσης Δράγωνας, Καφέ Κάπου Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 στα Δουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτης στην Καμάρα Αγγελοζάρου στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγγελοζάρου 117, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης Πλητήριο Αυτοκίνητων, Βαλερός ο Γιώργος Μουζάκης Αλεξανδρόμου 83, Παρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέσιο Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και Παγωτά Κρικρή, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκυνθο, Ακαδημία Απ Ζάκυνθος, Οικολογική Γεωργική Βαρζέλης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, διανομή πετρελαίου θέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα, στρωματοποιία Ζακύνθου στο κατώ Γεραγαρή, ο Παναγιώτης Τράνης, εμπορική και εγκλαβάς γεννήσεως Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας, ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, όπιστο διοικητήριο, Βένους, Beach Bar στο Σιλιβί, Θοδωρής Ξένος, Χάσα από ταβέρνα Δασκαλάκη στα Αγγελοαζάρου 50, Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος, Κρεοπολείο Πύλικα, Κάλβου 73, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία, Κινησιοθεραπεία, Απελματογράφημα και τέλος ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας. Παρασκευή Σάββατο ζωντανή μουσική. Λοιπόν, από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαραντάν!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ξεσταστεί. Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 3245 15 και 2695 055 137.
1: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
7: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη με τη Γαλλία και τη Γερμανία, να μετρούν συνολικά 46 νεκρούς. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια λόγω του καύσωνα. Η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία πλήττονται επίσης από ακραία ζέστη με θερμοκρασίες ρεκόρ που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και των δικτύων μεταφορών. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα. Αυτό δήλωσε σήμερα στο Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως είπε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε σήμερα στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης καταδίκασε τη χθεσινή επίθεση αγνώστων, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα με μπογιές για την υπόθεση των προσφυγικών έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αναφερόμενος συγκεκριμένα στα προσφυγικά, έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της Ελλάδας στις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μια δύσκολη μάχη που ωστόσο πρέπει να δώσουμε, όσο και εάν κάποιοι δήθεν ευαίσθητοι και δήθεν αλληλέγγυοι προσπαθούν να αντιδράσουν, τόνισε. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό οι Ιρανοί, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Βουλή διαβιβάστηκε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Μετά την άρση της ασυλίας, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλό σα από. Πνίγε.
1: Πνίγηκα. Ναι. Και έχω και νεύρα δηλαδή. Αλλά
0: νεύρα πρόκειται. Γιατί έχει εκείνη.
1: Τι νεύρα έχω με την εθνική.
0: Κάθε
1: άμα ακούσει και στο δελτίο. Ναι. Η κάθοδο και στην άνοδο δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα κτλ. Υπάρχει και μία φωτιά πολύ κοντά στην εθνική. Στην οδό Ορφαίο.
0: Είναι σε νεύρα. Είναι τραγικό. Εδώ με το
1: ναι,
0: χάρτη.
1: Και κάτω τραγικό κοιτάνε τη φωτιά. Αντί να προχωρήσουν δηλαδή.
0: Τι είναι, ποιο κοιτάει τη φωτιά.
1: Επειδή μου όπως κατεβαίνει στην Εθνική,
0: ναι.
1: Και στην άνοδο προφανώς έτσι, ναι. Αλλά όπως κατέβαινα εγώ την Εθνική, μετά τα πρακτορία, ναι. Που είσαι πολύ πιο κοντά στη φωτιά, πάνε όλοι πιο σιγά σιγά σιγά να δουν τη φωτιά τώρα που είναι σε ένα εργοστάσιο.
0: Δεν προκύπτει αυτό πάντως από το.
1: Τώρα σου λέω πριν μισή ώρα.
0: 30, ναι, όχι, πόσο. Εδώ τώρα λέω ότι έχει ο χάρτης εδώ. Ο χάρτης μια χαρά το δείχνει. Το
1: καλύτερα, καλύτερα.
0: Έχει μια πίεση, ρε παιδί μου, αλλά όχι αυτό το.
1: Ναι.
0: Το ισχυρό δεν... κόκκινο, δεν είναι κόκκινο κουκουέ δηλαδή, είναι κόκκινο Ολυμπιακού.
1: Καλά, δεν είσαι ακινητοποιημένος, αλλά δεν είχε και τίποτα δηλαδή ναι. Κάποιο.
0: Εκεί που βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι από τη στην Αττική Οδό, από τη Μεταμόρφωση έως και το Δαχτυλίδι. Το κέντρο της Αθήνας συμπαθητικό είναι, η Συγκρού είναι μια χαρά, η Παραλιακή μια χαρά. Καλά τα βλέπω εγώ τα πράγματα εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. 2-10-48-00-170-174 εκεί σας περιμένει να σας υποδεχτεί η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr υπάρχει το site μας που λέει στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Και ο Κώστας Πανός είναι εδώ, ξουρισμένος, γυαλισμένος, έχει ραντεβού.
1: Βαμένος.
0: Όχι,
2: έτσι είναι. Έτσι.
0: Προσέχεις τη δουλειά, καθημερινότητα. Άρε θηρίο.
1: Και το μαλλί, δεν είναι.
0: Είναι ωραίο που προσέχεις τον εαυτό σου. Πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Το μαλλί είναι μια χαρά.
1: Ναι, κάθε πότε πρέπει να βάζεις βογιά.
2: Όταν χαλάσει.
1: Ναι.
2: Πας βάζεις.
0: Όχι, είναι πετυχημένο.
1: Πας βάζεις λίγο.
0: Για βγάλε το ακουστικό λίγο. Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Είσαι πολύ, πάρα πολύ καλός. Έχουμε εδώ τζόβενο, όχι αστεία. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια. Γκάνα ή Αγγλία το βράδυ. Εσύ, Αγγλία ή Γκάνα το βράδυ. Αγγλία.
1: Αγγλία. Χάρη και.
0: Λέιδι Πέρσα. Μέχρι τις 6 στα μικρόφωνο του Sky ο Γιάννης Οντσούνος.
1: Και ο Χρήστος Κούτρας.

0: Όπα.
1: Όπα τι.
0: Α, βγήκαν οι τομεάρχες της Ελλάς. Όχι της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι. Άλλαξε Δημογλίδου.
0: Όχι. Α, πριν από όλα θα πάμε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Είναι αντιπύραρχος, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Τον καλησπερίζουμε. Γεια σας κύριε Αρτοπιό.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εδώ στη φωτιά στο εργοστάσιο, γιατί είναι κλειστή και η Ορφέως εκεί. Είναι φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, σωστά. Έχω μια αστική πυρκαγιά, αστικού τύπου πυρκαγιά. Ναι. Στην οδό Ορφέως και ενότητος συμβολίου εκεί των οδών, ένα παλαιόβιο μηχανικό κτίριο. Καίγεται, μπορώ να πω, όλος καιρός ο πρώτος όροφος. Εκεί έχει εντοπιστεί η πυρκαγιά. Λόγω της φύσης των υλικών, υπάρχει μεγάλη έκκληση καπνού. Πλαστικά είδη δώρων εκεί αυτή την ώρα καίγονται. Ναι. Είναι ένα παλιό κτίριο. Η πίσω πλευρά του κτιρίου έχει μια μικρή κατάρρευση λόγω του ότι ήταν ένα σαφρό οικοδόμημα αυτό όλο. Και έχουν πάει εκεί 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, βραχιονοφόρο όχημα, διότι θέλουμε και αφιψηλού να κάνουμε προσβολή της πυρκαγιάς στον πρώτο όροφο. Οι πυροσβέστες είναι, όπως βλέπετε, αρκετή ώρα εκεί με αναπνευστικές συσκευές, διότι λόγω των πυκνών καπνών δημιουργείται αναπνευστικό πρόβλημα. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα πέραν της κατάρρευσης, πέραν της φύσης των υλικών, πέραν αυτής της πυρκαγιάς. Έχουμε μεγάλη έκκληση καπνού και αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην αναπνευστική του οδό. Θέλουμε λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι είναι πέριξ αυτών των περιοχών, δεν έχει τόσο πολύ οικιστικό ιστό, βιομηχανικά κτίρια είναι πιο πολύ εκεί. Να προσέχουν, δεν χρειάζεται να βλέπουμε το θέαμα του καπνού, διότι από μόνο του μπορεί να προξενήσει ως κάποιες βλάβες το αναπνευστικό μας σύστημα. Υπάρχει ειδικό όχημα πλήρωση των αναπνευστικών συσκευών, διότι αυτές οι φιάλες που χρησιμοποιούν τα παιδιά, οι πυροσβέστες μας εκεί, καταναλώνονται το οξυγόνο και πρέπει να γίνεται πλήρωση των φιαλών αυτών. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση, διότι η φύση των υλικών πλαστικά, ιδιαίτερα στα πλαστικά, μας έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα κατασβεστεί προϊόντος του χρόνου, ωστόσο θέλει το χρόνο του, διότι
1: δεν έχει εξαπλωθεί σε διπλανά κτίρια. Γιατί...
2: Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε, ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν είναι μια πυρκαγιά η οποία είναι επιφανειακή. Δηλαδή πρέπει να πάμε εν το βάθη αυτών των υλικών, προκειμένου να γίνει πλήρης κατάσταση. Και δεν είναι εύκολο, διότι έχει αναπτυχθεί αρκετό πυροθερμικό φορτίο, είναι αρκετά μεγάλος ο χώρος. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέλει χρόνο. Οπότε όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και διέρχονται από την περιοχή, δεν χρειάζεται να παίρνουμε στο χώρο. Είναι μια επιχείρηση η οποία είναι αμυγός πυροσβεστική. Θέλει χρόνο. Προϊόντος του χρόνου, όπως σας είπα, θα σβήσει. Όμως θέλει λίγη προσοχή σε ό,τι αφορά τα αναπνευστικά μας.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Επίσης στην Ανατολική Αττική. Όλες αυτές αντιμετωπίστηκαν. Αυτός είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός, ο στόχος, να τις αντιμετωπίζουμε γρήγορα. Στον πρώτο κρίσιμο χρόνο με ακαριαία αντίδραση. Έχουμε την τύχη φέτος να υπάρχουν πολλά drones τα οποία επιτηρούν τον ελλαδικό χώρο. Έχει γίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην ατομική περιβαλλοντική συνείδηση ενός εκάστου με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, με το γεγονός ότι είμαστε πάνω από τα συμβάντα και παρακολουθούμε το κάθε τι μέσω των drones, μέσω του επικυκλώματος που έχουμε επιτήρησης, το οποίο είναι ένα πολύ καλό δομημένο σύστημα, μας δίνει εικόνα real time. Και όλο αυτό το οποίο έχει συντελεστεί με το αντινέρο, με το σύστημα των καθαρισμών.
0: Είμαστε
2: όλο
0: σε
2: αυτό...
0: καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον στην πρόληψη. Ελπίζουμε να αποδειχθεί. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Αρτοπία, επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι κατέρευσε και η.
2: Ισχύει
0: ότι κατέρευσε η Ορφέως και στο Εγάλεο.
2: Το είπα, ένα μέρος της ταράτας έχει καταρρεύσει. Mm-hmm. Δεν είχαμε κάποια απώλεια, κάποιο τραυματισμό.
0: Ήταν μέσα οι πυροσβέστες εκείνη την ώρα, το
2: Όχι.
0: λέω. Α, δεν ήταν μέσα.
2: Έκαναν κατάσβεση τα παιδιά. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος ούτε καν μικροτραυματισμός. Όπως καταλαβαίνετε, έχει μια δυναμική. Γι' αυτό έχουμε ξαναπεί ότι θα πρέπει και αυτοί οι οποίοι πάνε και παρακολουθούν αυτά τα συμβάντα από μακριά και να μην. Δεν χρειάζεται
0: να παρακολουθούν τα συμβάντα.
2: Δεν είναι θέαμα περί πυρκαγιά. Τώρα εκεί είναι επιχείρηση, πυροσβεστική επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, όντως βγήκαν οι τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι τομεάρχες της ελληνικής αστυνομίας. Ο πρώτος τομέας είναι η ζωή με αξιοπρέπεια, Γιάννη Τζουνέ.
1: Τι τομέας είναι αυτός?
0: Ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αυτός είναι ο πρώτος τομέας. Εδώ περιλαμβάνονται οι εξής.
1: Μάλιστα. Δεν υπάρχει αντίστοιχο υπουργείο, βέβαια.
0: Μη βιάζει.
1: Παρακαλώ.
0: Τα έχουν ομαδοποιήσει.
1: Ωραία. Ζωή.
0: Τομέας εργασίας.
1: Α.
0: Διονύσης Τεμπονέρας.
1: Μάλιστα.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης Αγγελάκη Νεκταρία Ελευθερία. Τομέας υγείας, ο κύριος Σπύρος Δρίτσας. Αναπληρωτής τομεάρχης ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος.
1: Μάλιστα.
0: Τον ξέρουμε τον Μπουλμπασάκο.
1: Ξέρουμε, ναι.
0: Πρώην Πασόκ. Mm. Τομέας παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου. Αναπληρωτής τομεάρχης Παναγιώτης Κασιανός.
1: Μάλιστα.
0: Τομέας αθλητισμού, Αναστάσης Ζανιάς. Αναπληρωτής τομεάρχης Τσικλή Βασιλική. Τομέας πολιτισμού, ο Χάρης Μαυρουδής.
1: Mm.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης κυρία Εύα Ρέντζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια, η κυρία Αντωνοπούλου Μαριζέτα, και αναπληρώτρια η κυρία Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής.
1: Α, μα το στεγαστικό.
0: Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης και αναπληρώτρια η κυρία Φωτεινή Παγκάλου. Ισχυρή δημοκρατία, άλλος τομέας τώρα.
1: Ισχυρή δημοκρατία.
0: Έτσι το λέμε. Τομέας δικαιοσύνης, δηλαδή θεσμοί και δικαιώματα.
1: Α.
0: Η κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Η κυρία Χριστίνα Τσαγκλή. Τομέας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο αναπληρωτής τομεάρχης, ο κύριος Απόστολος Καλογιάννης. Ο τομέας δημόσιας δίκησης, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Ο κύριος Θεοδωράκης είναι από τα Αγρίνιο. Είναι από τους ανθρώπους που βγαίνουν και στα κανάλια, εννοώ, και δεν είπε ότι ποτέ θα βγαίνω μόνος μου. Είναι το όχι.
1: Δηλαδή.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης, ο κύριος Γιώργος Πανουδάκης.
1: Μάλιστα.
0: Δίκαιη ανάπτυξη, Γιάννη Τζούνε.
1: Ναι, τα επίθετα λέγω με χαρά.
0: Αυτό είναι.
1: Με συγχωρείς λίγο, με χαλά τα επίθετα.
0: Ισχυρή δημοκρατία. Αριστερά.
1: Αδύναμη δημοκρατία έχουμε.
0: Δίκαιη ανάπτυξη.
1: Άδικη είναι τώρα η ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Είναι άδικη η ανάπτυξη.
1: Και, και η δημοκρατία είναι ανίσχυρη. Και τι θέλουμε, ισχυρή δημοκρατία,
0: ναι,
1: τομέα.
0: Ναι, θέλουμε πιο ισχυρή.
1: Πιο ισχυρή. Για πάμε.
0: Λοιπόν, τομέας οικονομικών, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Αναπληρωτής τομεάρχης, ο κύριος Γιώργος Παπάς. Τομέας ανάπτυξη εμπορίου επιχειρηματικότητας, ο κύριος Γιώργος Πετράκος. Ο Αργύρης Μπεντενιώτης και ο Ευάγγελος Πούλιος, αναπληρωτές. Τομέας τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντινίδης, και αναπληρώτρια η κυρία Φωτεινή Μπακαδήμα. Τομέας ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, ένα πρόσωπο που έπαιξε τώρα ειδικά στα site πολύ αυτές τις μέρες, ο κύριος Γιάννης Αλπέας, είναι επιχειρηματίας, έχει σπουδές και στα ναυτιλιακά,
1: ναι.
0: Έχει και μια ναυτιλιακή εταιρεία, νομίζω, και πολλά γνωστά εστιατόρια το άνθρωπος. Και αναπληρώτρια κυρία Μαρία Καμά. Τομέας αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Θωμάς Μόσχος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το ξέρεις?
1: Το ξέρουμε.
0: Ο κύριος Σπύρος Κίντζιος, αναπληρωτής. Ο τομέας βιομηχανικής πολιτικής, ο κύριος Βασίλης Μαγκλάρας. Θα κάνουμε μία παύση, γιατί μετά θα σας πούμε.
1: Ναι.
0: Τον άλλο τομέα που είναι ανθεκτικότητα της κρίσης. Αυτός είναι ο άλλος τομέας. Και μετά είναι ψηφιακή κυριαρχία. Και μετά είναι ισχυρή Ελλάδα και τα λοιπά, εξωτερικών και άμυνας. Και μετά θα σας πούμε και τους υπηρυπουργούς. Αυτούς που ελέγχουν τους άλλους.
1: Εντάξει. Έχει και υπερυπουργούς.
0: Από όλους αυτούς που ελέγχουν. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αρχιμανδρίτης. Μόλις έχει προσγειωθεί στην Αθήνα από το Παρίσι, τον καλέσαμε και ανταποκρίθηκε αμέσως ο άνθρωπος, και τον ευχαριστούμε πολύ, να μας πει τι βιώνουν οι Γάλλοι και οι Ελληνογάλλοι και οι Έλληνες με τον καύσωνα. Γεια σας, κύριε Αρχιμανδρίτη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, κύριε Ζούνο, γεια σας, κύριε Κούτρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρίσκω. Η χαρά είναι περισσότερο δική μου, σίγουρα. Γιατί στο Παρίσι πραγματικά όταν πιάνουν αυτές οι ζέστες είναι αφόρητες. Και είναι ο δεύτερος καύσωνας τώρα της χρονιάς. Και ο προηγούμενος καύσωνας που ήταν τέλη Μαΐου ήταν επίσης δυνατός, πολύ ισχυρός. Αν και νομίζω ότι τώρα αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ...
0: Ναι.
2: Άκρια,
0: Γιώργο, να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί είσαι συναδελφός μας και γνωστός μας και τα λοιπά. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Πόσα χρόνια είσαι στο Παρίσι?
2: 30.
0: Πολλά. Στο σπίτι που μένεις υπήρξε ποτέ κλιματισμός?
2: Όχι. Δεν υπάρχει. Εγώ μένω στο κέντρο του Παρισιού, δίπλα στην Παναγία των Παρισιών, που είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης.
0: Ωραίο.
2: Όπου εκεί έτσι κι αλλιώς ωραίο είναι. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο για λόγους αισθητικούς. Δεν υπάρχουν air condition, δεν υπάρχει κουλτούρα των κλιματιστικών στη Γαλλία. Βέβαια δεν είναι μόνο για λόγους αισθητικής, ήταν και ότι μέχρι αρκετά πρόσφατα δεν υπήρχε και αυτή η ανάγκη.
0: Δεν υπήρχε ανάγκη.
2: Δηλαδή θυμάμαι το 2003 νομίζω ήταν που ήταν ο πολύ πολύ μεγάλος καύσωνας που είχαν πεθάνει χιλιάδες άτομα στη Γαλλία, νομίζω γύρω στους 15.000 σε όλη τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα καλοκαίρι τραγικό. Βέβαια κάθε χρόνο η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μερικές μέρες που είναι πάρα πολύ ζεστές. Ήταν λίγες όμως.
0: Αλλά τώρα είναι και επαναλαμβανόμενες, αν έχω διαβάσει σωστά. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, το Μάιο, 35 βαθμούς το Μάιο, τέλη Μαΐου, δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Έχει και υγρασία το Παρίσι αυτές τις μέρες.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν ένιωσα υγρασία. Η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Είναι σαν να είναι ο αέρας πυκνός και πυχτός και να μην μπορείς να αναπνεύσεις.
0: Δηλαδή είναι χειρότερα από τους καύσωνες της Αθήνας, ας πούμε.
2: Στο Παρίσι, ας πούμε, δεν έχει αυτόν τον αέρα που έχει η Αθήνα. Mm. Δηλαδή, όταν έφτασα στην Αθήνα και ένιωσα αυτόν τον αέρα τον ελληνικό, λέω ότι τέλος. Παρόλη τη ζέστη, δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο. Και στο Παρίσι, και φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Γαλλία, δεν έχει διέξοδο. Δηλαδή, όταν βλέπει του ανθρώπου να πέφτουν στο Κανάλ Σαμαχτά ή στο Σικουάνα. Για να δροσιστούν, βέβαια παίζουν κιόλας γιατί πολλοί νέοι, πολλά παιδιά κλπ. Βέβαια είδατε ότι δεν ξέρω πώς, δεν παρακολούθησα ακριβώς πόσοι νεκροί είναι, πόσοι πνίγηκαν αυτές τις
0: μέρες.
2: Έχει
0: 40, 40 νομίζω παραπάνω. Σήμερα και η ανανέωση είναι 40. Εντάξει, έχουμε και την τύχη εδώ στην Ελλάδα, κάνεις έτσι, έφτασε στη θάλασσα. Από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.
2: Και αυτό και επίσης οι Παριζιάνοι, οι Γάλλοι τέλος πάντων, δεν ξέρουν και πώς να προστατευτούν. Κυρίως βέβαια οι Παριζιάνοι και οι περιοχές που δεν έχουν θάλασσα ή δεν έχουν ζέστη. Ας πούμε, εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε ότι όταν, ας πούμε, 12 η ώρα, 1, 2, 3 το μεσημέρι, καλό είναι να μην βγεις έξω.
0: Φώνεσαι μέσα, βέβαια, σωστό.
2: Ναι. Οι Γάλλοι βλέπουν ήλιο που τον έχουν στερηθεί, ας πούμε, και όλη τη χρονιά. Με τα φανελάκια και τα λοιπά, βγαίνουν στις τεράσεις να πιούν καφέ και λοιπά. Αλλά αυτό όμως είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν.
0: Πόσες μέρες θα μείνεις εδώ?
2: Θα μείνω αρκετά τώρα.
1: Μέχρι να περάσει ο καύσωνας.
2: Θα ερχόμουν τέλη Ιουνίου, αλλά ήρθα πιο εσπευμένα γιατί ήξερα ότι δεν θα το άντεχα αυτό το πράγμα.
0: Έλα, μια χαρά. Καλά θα τη βγάλει.
2: Μια χαρά.
0: Ωραία. Γιώργο, να σε ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Τι είναι το σημαντικό για τη γαλλική κοινωνία αυτό το χρονικό διάστημα?
2: Το σημαντικό για τη γαλλική κοινωνία.
0: Τον πληθωρισμό, ας πούμε, τον έχετε, σας έχει ακουμπήσει στη Γαλλία? Ο πληθωρισμός.
2: Ναι. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον του κοινού, κυρίως από αυτό που βλέπω στα μίντια, είναι οι επικείμενες προεδρικές εκλογές. Δηλαδή είναι όλοι αυτοί που σιγά σιγά εκδηλώνονται και παρουσιάζονται, εμφανίζονται ως υποψήφοι. Αυτό είναι κυρίως νομίζω αυτό
1: που απασχολεί, δηλαδή,
2: αλλαγή,
1: που συζητιέται.
2: Που συζητιέται πάρα πολύ. Μετά ο καιρός φυσικά, το περιβάλλον, λόγω του καύσωνα και τα λοιπά, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Και το τρίτο είναι η Μέση Ανατολή. Πολύ. Τα γαλλικά μίντια, αυτά είναι ίσως οι προεδρικές εκλογές και η Μέση Ανατολή είναι τα πιο μεγάλα ζητήματα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Καλό απόγευμα.
2: Και καλό μας καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Αργούμε εμείς ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Για το καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό.
4: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Τον έλεγχο μετένα μεν.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
7: για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλου. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο εσωτερικό του εργοστασίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε κλιοκαύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 μέρες στη Γαλλία, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στη Γερμανία, 6 άνθρωποι πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια. Από ακραία ζέστη πλήττονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούς αναλαμπήκαν σε ρύθμιση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις που κρύβουν ένα κόστος, αλλά κανείς δεν εξηγεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας έκαναν λόγο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και το ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα έστειλε το μήνυμα της ημέρας. Άκου Πέρσα, άκου, άκου. Λέει ο Νίκος από την Καλαμάτα, νομίζω ότι ο κύριος Αρχιμανδρίτης ήρθε στην Ελλάδα διότι έμαθα ότι θα πάρει αύξηση μισθού, άλλωστε το δικαιούται λόγω ονόματος. Την επόμενη εβδομάδα παίρνουν οι Μητροπολίτες. Είναι το μήνυμα του απογεύματος. Τώρα τι να κάνουμε. Ο Δημήτρης λέει: εμείς οι σκληροτράχηλοι Έλληνες του Λονδίνου περνάμε τέλεια με τον καύσωνα. Τόσα χρόνια λέγαμε τι ωραία θα ήταν αν ο καιρός έμοιαζε σαν της Ελλάδας. Μόνο η θάλασσα λέει μας λείπει τώρα. Μην το μελετάτε. Θα γίνει κανένα τσουνάμι και θα σας έρθει και η θάλασσα και θα ξέρετε τι θα κάνετε.
1: Από πού να έρθει το τσουνάμι εκεί?
0: Από τον Μπράιντον.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ναι, η Γνάντια δεν είναι έτσι το δεύτερο. Δεν το διαβάζω, δεν σε προστατεύω, ας πούμε, εγώ. Ο Γιάννης ο Ζαχαριάδης επίσης ένα καλό μήνυμα, να το παραδέχομαι να σκεφτώ. Στον τομέα κομμένες συντάξεις, λέει, θα βάλει τον Κατρούγκαλο. Ένας φίλος μου ρωτάει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μας έχει μείνει ο τομέας, είπαμε τους τομείς.
1: Ναι, μας έχουν μείνει κανένα δύο τομείς, είπες, και τους υπερυπουργούς.
0: Ανθεκτικότητα στις κρίσεις.
1: Α, τι πάμε.
0: Τομέας ενέργειας και περιβάλλοντος.
1: Α, ωραία, καταλάβαμε. Γιατί το ανθεκτικό και η κρίση είναι πάλι μια ομπρέλα πολύ γενική.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος.
1: Α, μάλιστα, μπράβο, μάλιστα. Κύριος Λαγουβάρδος.
0: Αναπληρωτής ο κύριος Δημήτρης Τσέκερης.
1: Μάλιστα.
0: Αναπληρώτρια επίσης η κυρία Πέννη Αντωνίου. Έχει αρκετές γυναίκες, έχω.
1: Ναι, ναι. Επίσης την ενέργεια παρατηρώ τρεις. Είναι σημαντικό τομέα. Και είναι σημαντικό τομέα, ναι.
0: Εννοείται. Ξέρετε τι λεφτά έχει ενέργεια.
1: Έχει λεφτά, έχει μέλλον, έχει
0: το μέλλον. Ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει με το αυτό.
1: Ναι.
0: Τομέας υποδομών και μεταφορών. Ο κύριος Νίκος Τριάντος. Και αναπληρωτής ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου.
1: Μάλιστα.
0: Τομέας κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας.
1: Όπα. Είναι και επίκαιρο.
0: Δηλαδή, τουρνάς είναι ο κύριος Μανώλης Πλιώνης.
1: Μάλιστα.
0: Και αναπληρώτρια τομεάρχης η κυρία Βανέσα Κατσαρδί.
1: Ωραία.
0: Τομέας μεταναστευτικής πολιτικής η κυρία Ζαχαρούλα Τσεριγότη. Και αναπληρώτρια κυρία Φανή Γιωτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είναι που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα όραμα. Υπάρχει μια στρατηγική σκέψη κάπου αλλού.
1: Πού, στο κλιματικές κρίσεις.
0: Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο Τσίπρας το έχει βγάλει σήμερα τους τομεάρχες.
1: Γιατί δεν είναι τυχαίο?
0: Γιατί είναι η επέτειος από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, 30 χρόνια. Μούτζο σε όσο θέλεις. Αλλά εγώ τα πιστεύω αυτά. Αυτά κάνουν. Είμαι σίγουρος.
1: Το έβγαλε λόγω της.
0: Σίγουρος.
1: Της μέρας και το.
0: Σίγουρο, εγώ λέω, χωρίς να ξέρω, το λέω, χωρίς να ξέρω, λέω ότι είμαι σίγουρος ότι έχει βγει και αυτό, χωρίς να ξέρω.
1: Μάλιστα, okay.
0: Ναι, μην παρεξηγήσω στην αμαλίας.
1: Ναι.
0: Το λέω, χωρίς να ξέρω, αλλά πιστεύω ότι έχει γίνει και αυτό.
1: Ωραία, μπορείς να έχεις την άποψή σου, το κατάλαβα.
0: Τομέας ψηφιακή κυριαρχία λέγεται. Το κομμάτι.
1: Δεν αλλάζουν όμως. Θυμάσαι ότι θα γεμίζαμε το διάστημα δορυφόρους.
0: Το γεμίσαμε. Χαμός γίνεται από τον δορυφόρο.
1: Τρόμαζομάς.
0: Αυτά είναι τρόμαζομάς. Συντρόφου Νίκου Παπά.
1: Παπά, τρόμαζομάς. Πάμε τώρα στην ψηφιακή κυριαρχία. Θα κυριαρχήσουμε στην ψηφιακά. Για πάμε.
0: Τομέας ψηφιακής πολιτικής η κυρία Γραμματή Πάντζιου.
1: Μάλιστα.
0: Αναπληρωτής είναι ο κύριος Δημήτρης Νταφόπουλος.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλη ομπρέλα τώρα.
1: Άλλη ομπρέλα, ναι.
0: Ισχυρή Ελλάδα εξωτερικών και άμυνα.
1: Αυτό το κατάλαβα.
0: Θα σας αφαλοκόψουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Τομέας εξωτερικής πολιτικής ο κύριος Χάρης Τζίμητρας.
1: Ναι.
0: Και αναπληρώτρια η κυρία Ζορζέτα Λάλη.
1: Ωραία.
0: Αναπληρωτής ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου. Όπου ήταν ο πρώην εκπρόσωπος
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ναι.
0: Αυτό. Τομέας άμυνας ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου.
1: Ναι.
0: Και αναπληρώτρια η κυρία Κατερίνα Μπέρδου.
1: Αναπληρώτρια στην άμυνα.
0: Στην άμυνα.
1: Μάλιστα. Και αυτό σημαντικός τομέας.

0: Κύριος Κώστας Γαβρόλου, μάλιστα.
1: Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού.
0: Ναι.
1: Η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα.
0: Μα. Αυτή η οποία ήταν το εκτός.
1: Δεν με αφήνε στα μαζί. Η οποία ήταν, πες το τώρα.
0: Τίποτα, ήταν από τους πρώτους που πήγαν δίπλα στον κύριο Τσίπρα και ακούσαμε το όνομά της. Και
1: δεν το παρακολουθεί.
0: Στην Αμαλίας. Δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Γιατί, πού την ξέρεις την κυρία Φωτονιάτα?
0: Όχι, δεν την ξέρω. Σαν όνομα, δηλαδή.
1: Α, πάει ο Τσίπρα συνεργάτηδα
0: από τους πρώτες.
1: Αυτόν τον επόμενο τον ξέρω. Είναι διευθυντής του πολιτικού γραφείου, ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης.
0: Μάλιστα, τον ξέρουμε.
1: Η διευθύντρια του νομικού γραφείου είναι η κυρία Γιάννα Πεπέ. Και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα είναι ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου.
0: Μάλιστα, τον κύριο Καλογύρου τον ξέρουμε. Μάλιστα. Και από τη θητεία του στην προηγούμενη.
1: Αυτή είναι η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Εγώ τις ομπρέλες δεν κατάλαβα.
1: Αυτό τα έχει κάνει ομπρέλες.
0: Ναι, δηλαδή το ισχυρή δημοκρατία, το ψηφιακή κυριαρχία.
1: Ωραία, θα σας αφήσουμε κάτι.
0: Μάλιστα, εντάξει. Ναι. Ωραία. Μα, είναι νέα πρόσωπα. Είναι αυτά τα οποία πλαισιώνουν τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι όπως το είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Ότι δηλαδή. Μάλλον.
1: Το περιβάλλον. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, γι' αυτό, αλλά επειδή δεν το διάβασα.
1: Δεν το ξέρω τον κύριο Σκανδάμη. Εγώ δεν τον ξέρω.
0: Αλλά λέει και.
1: Υποψήφιος βουλευτής, σύμφωνα με αυτό που βρήκε εδώ, με το Πασόκ στην Αυχαία. Και είχε διατελέσει και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής.
0: Α, μα αυτό δεν το θυμόμουν ούτε εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει, ωραία φάτσα είναι.
0: Ναι, νέα πρόσωπα.
1: Αλλοβαλμένος.
0: Νέα πρόσωπα, συγγνώμη, νέα ονόματα από τον κύριο Τσίπρα, πλαισιώνονται και από κάποιους παλιότερους.
1: Δεν θα γίνονται παλιός, μάλλον, γιατί τους παλιούς ξέρουμε.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, κατάλαβες, δε.
0: Ναι. Όταν έρθουν οι άλλοι, τι θα γίνει τώρα?
1: Ποιοι είναι οι άλλοι?
0: Οι άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε να θα συζητήσουμε λίγο.
1: Οι άλλοι θα πάνε κάτω από αυτούς.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζεις?
0: Τι εννοείς θα πάνε κάτω από αυτούς?
1: Κάτω από αυτούς θα πάνε.
0: Δηλαδή θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διατελέσει υπουργοί στην προηγούμενη κατάσταση.
1: Να το πω,
0: θα τους δεχτεί ο Τσίπρας και θα μπουν κάτω.
1: Μπορώ να το πω με απλό τρόπο.
0: Παρακαλώ.
1: Με όσο πιο απλό. Τι πιστεύω, λέω.
0: Ναι, προφανώς
1: δεν έχω ρεπορτάζ. Μην γίνει μια παρεξήγηση. Ο Τσίπρας λέει με αυτή την κυβέρνηση που έβγαλε τώρα, γιατί δεν το έχει βγάλει μια κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας έχω ουδε μία ανάγκη. Να κι αν έρθετε, να κι αν δεν έρθετε. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα, για να έρθετε, δεν είναι τυχαίο ότι βγάζει κυβέρνηση πριν έρθουν.
0: Πριν έρθουν αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα επίσης που δίνει ένα μήνυμα.
1: Αυτοί εδώ
0: τέτοιου,
1: όλοι,
0: τέτοιου είδους.
1: Δεν ξέρω με τι τρόπο, γιατί δεν είναι εκλεγμένος ο κ. Τσίπρας, πώς θα πάει στη ΔΕΘ και πώς θα μιλήσει και δεν ξέρω πώς θα βρεθεί το θεσμικό εκεί το σύστημα, πώς γίνονται αυτά. Δεν το θυμάμαι, δεν τα έχω πρόχειρα. Αλλά η κυβέρνηση που ανακοίνωσε σήμερα. Είναι η κυβέρνηση που θα πάει, υποτίθεται, να κερδίσει το Μητσοτάκη και θα κάθονται δίπλα του τον πλαισιώνουν στη ΔΕΘ.
0: Σωστό. Σωστό. Ειδικά το οικονομικό επιτελείο εκεί.
1: Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα? Θα πάει από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τζούνος, βουλευτής.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ένα μήνα πριν τις εκλογές θα παραιτηθεί ή θα παραιτηθεί τον Αύγουστο, σου λέω εγώ.
0: Δεν έχει σημασία και θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι,
0: θα πάει στον Τσίπρα. Ναι.
1: Και θα πάει και θα πει: πάω και στην πλατφόρμα του ΜΑΕΛΑΣ.
0: Ναι.
1: Σας δηλώνω εγώ ότι είμαι δηλωσίας και έρχομαι, θα έρθω μαζί σας.
0: Παραιτήθηκα κιόλας.
1: Παραιτήθηκα όπως θέλατε και θα έρθω δίπλα σας.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πει τώρα σε αυτόν που είναι καινούριο, φρέσκο πρόσωπο.
0: Κάνει στην
1: Κούτρα,
0: άκρη.
1: Στον Κούτρα. Κούτρα, κάνε άκρη για να έρθει αυτό που είναι γνωστό από το ΣΥΡΙΖΑ που χάσαμε 5 φορές. Δεν το βλέπω, λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν υπάρχει και καμιά. Τώρα κάνω τη δικιά μου μικρή
0: ανάλυση.
1: Μικρή ανάλυση.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω τίποτα άλλο. Αύριο. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Πες τον αύριο τον άνθρωπο. Την αγάπη μας.
0: Αν είναι έτσι όμως, πώς εξηγείς ότι σε αυτό που είπαμε μαζί, ότι σημαντικό τομέα τον βάζει πρώτο, το εργασίας, διάβαση πρώτο.
1: Ναι, κύριο Τεμπονέρα.
0: Εκεί βάζει τον κύριο Τεμπονέρα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι παλιός τέλεχος,
1: είναι προβεβλημένος
0: τέλεχος.
1: Δεν έχει κυβερνήσει.
0: Όχι,
1: δεν
0: έχει
1: ήταν υπουργός.
0: Δεν έχει περάσει.
1: Έφυγε πολύ νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Υμνούσε τον Αλέξη Τσίπρα συνεχώς.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε λόγο για αυτό προοδευτικών δυνάμεων. Και...
0: τη σύμπραξη και τη συμπόρευση κτλ. Ναι. Αλλά είναι ένας τέλεχος το οποίο είναι έμπειρο και τηλεοπτικά και επικοινωνιακά
1: είναι
0: και
1: έμπειρο,
0: ουσιαστικά.
1: Αλλά είναι μικρότερος τέλεχος στην ηλικία. Και στη φθορά από τους άλλους. Δεν ήταν υπουργός.
0: Εννοείται δεν ήταν Αχτσιόγλου, παπάς και τα λοιπά και τέτοια.
1: Δεν ήταν Πολάκης,
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν ήταν,
1: τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι παπάς, δεν είναι Δούρου.
0: Άρα εδώ τώρα έχουμε την εκτίμηση δική σου είναι ότι όσοι έρθουν θα είναι κάτω από αυτούς.

0: Όχι, το θεωρώ δεδομένο αυτό. Τι...
1: Μα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ε.
0: Ε, πού να είναι από πάνω.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε, ρε παιδί μου. Να μιλήσουμε και για αυτόν που έρθει. Δηλαδή, όπως είπες πριν, παρετεί τον Τζούνο.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Παίρνει τηλέφωνο τον Αλέξη.
0: Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑΣ,
1: ναι,
0: το κόμμα, έχει 0,5% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.
1: Ξαϊλώθηκε.
0: Άντε 1,2.
1: Ναι.
0: Με αυτό που έχει.
2: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.
0: Αυτά που είχε γράψει στο βιβλίο του, ότι είχα διάφορους άχρηστους δίπλα μου, οι οποίοι δεν κάναν τίποτα. Και, δηλαδή, εγώ ήμουν ο καταπληκτικός.
1: Και οι άλλοι όλοι ήταν χάλια.
0: Φωτόσπαθο και εγώ ήμουνα. Και αυτοί είχαν τους χαζούς δίπλα μου. Και... Κάπως έτσι το λέει περίπου.
1: Και δεν έπαιζε η ορχήστρα, ναι, δεν ξέρω.
0: Εγώ το λέω έτσι, μην με παρεξηγάτε, αυτό πιστεύω εγώ. Το παίρνω πάνω μου.
1: Καλά, για να σου παρεξηγήσω, δεν τρέχει τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε την άποψή μας, δηλαδή.
0: Λοιπόν, έτσι λέει ο Τσίπρας. Τώρα. Διάλεξα ένα άλλο επιτελείο.
1: Το οποίο επίσης όμως δεν το ξέρεις. Δεν το έχεις δοκιμάσει.
0: Δεν το έχει δοκιμάσει, δεν το έχεις δοκιμάσει εσύ. Ο ίδιος λέει ότι εγώ αυτούς έχω διαλέξει τώρα. Αυτοί είναι οι καλύτεροι.
1: Ναι.
0: Κάποιοι είναι και πολύ πετυχημένοι στον τομέα τους, εννοώ στις ζωές τους, στην επαγγελματικά τους κτλ. Και θα τους θέλω αυτούς δίπλα μου. Μάλιστα. Και εγώ είμαι ο ηγέτης. Ναι. Και θα έρθετε δίπλα μου εσείς και θα φτιάξω στελέχη. Και δείχνει και κάτι άλλο Τσίπρας αυτή.
1: Για πες. Ναι.
0: Αυτό είναι το λάθος του Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Το οποίο κάποιοι φωνάζαμε, αλλά και που φωνάζαμε, τι έγινε. Να. Και αυτό, να και αυτό, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Τι γελάς. Την αλήθεια λέω. Εγώ πιστεύω, λέω την αλήθεια δικιά μου. Αυτό που βλέπω εγώ σαν αλήθεια. Κάποιος άλλος το βλέπει διαφορετικά.
1: Για πες, ποιο είναι το λάθος του Ανδρουλάκη, για να σε ρωτήσω κάτι ακόμη για το
0: ότι δεν έβγαλε 50-60 καινούργια στελέχη. Ολόκληρο Πασόκ. Το Πασόκ έχει τροφοδοτήσει ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τροφοδοτήσει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει τροφοδοτήσει όλα τα κόμματα. Και το ίδιο που έχει σχολή στελεχών δεν μπορεί να βγάλει 50 στελέχη, μια πανστρατιά. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας τώρα.
1: Είναι ακαδημία.
0: Αυτό που κάνει ο Τσίπρας τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης έπρεπε να το έχει κάνει πέρσι το καλοκαίρι. Μάλιστα. Πέρσι το καλοκαίρι. Που είχε το Πασόκ 18, που λέγανε ερχόμασταν και έπρεπε να πει. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο Τζούνος, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Προχωράτε.
1: Είχε και το χρόνο και τη διάρκεια.
0: Ξεκίνα το Σεπτέμβριο και κυνήγα τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πιερακάκη.
1: Αυτό το αγοράζω στο 100%. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο για το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Αυτός, αν ισχύει αυτό που λέμε τώρα που συζητάμε, ο συμβολισμός αυτός του Τσίπρα με τα νέα πρόσωπα κτλ., θα αποτρέψει κάποιους από τον ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στον Τσίπρα, λες?
0: Θα αρχίσουν τώρα.
1: Να το σκέφτονται λίγο διαφορετικά.
0: Να αρχίσουν να σκέφτονται. Εκτός αν γίνει ένα deal,
1: ναι,
0: εντός εισαγωγικών, του τύπου αδελφέ, έλα, άμα βγούμε κυβέρνηση, λέμε εμείς τώρα, ας πούμε ότι...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπουργείο δύσκολο θα πάρεις, αλλά άμα βγεις βουλευτής, μια χαρά θα είσαι. Θα ψηφίζεις ό,τι λένε οι υπουργοί, τους οποίους έχω βάλει εγώ.
1: Κακό deal. Για τον άλλον.
0: Κακό.
1: Α, όχι. Για το ότι θα βγει βουλευτής είναι καλό. Μπράβο. Σου δίνω τη δυνατότητα να βγεις βουλευτής που με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείς. Οπότε συνεχίζεις.
0: Έλα, λέγε, είμαι πολύ καλός.
1: Ναι. Σατανάς. Κόψτε τον Σατανά. Να πάμε σε διαφημίσεις να μας πει τα υπόλοιπα μετά. Έχει να ανακοινώσει και άλλα.
0: Όχι, ρε, πώς ανακοινώσει. Κατό ανακοίνωσε.
1: Είναι μικρό ευέλικτο σχήμα.
0: Μικρό ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα και ο Τσίπρας.
1: Διαφημίσεις.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, 15 αναγνωρισμένα μάστερ, στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Η Μανιάνα λέει: το μίστομα άρχισε να πληρωθεί και τα λοιπά του Τσίπρα είναι περισσότερο από το Υπουργικό Συμβούλιο του Μητσοτάκη. Περιμένω και τι προτάσει για το ΜΕΣ πέραν των δωρεάν μετακινήσεων. Κοιτάξτε, αυτή η ανακοίνωση έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ότι έχουμε πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και δεν είμαστε μόνοι.
1: Δεν είμαστε λίγοι, ναι.
0: Ο Νικόλας, παιδιά, καλησπέρα. Επίσης, αυτή τη στιγμή, επίσης για να τα λέμε όπως είναι, ο διαγωνισμός γίνεται ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Ο άλλος είναι λίγο μπροστά. Τι να κάνουμε.
1: Τώρα. Πολύ.
0: Πες το λίγο, ρε Γιάννη, εσύ και βλέπουμε τώρα. Άστο, το παιδί. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει: περιμένει την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά να λυτρωθούμε. Ο Νικόλας, καλησπέρα, παιδιά. Επειδή δεν άκουσα, θα γίνει και Υπουργείο Ψυχικής Οδύνης για εμάς τους κανονικούς. Άμα βγει, λέει: ευχαριστώ.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο τομέας.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Ο Γιάννης ο Γεωργίου λέει: στον αθλητισμό μην ξεχάσει να βάλει τον πίου. Πάντως με το να πετάξει έξω τους παλιούς συντρόφους έκανε στροφή 360 μοιρών. Σωστό. Και μια απορία λέει: αυτό το κόμμα λέγεται αριστερή συσπήρωση. Συμπαράταξη λέγεται. Mm-hmm. Γιατί δεν το έβγαλε Άρση.
1: Αριστερή συμπαράταξη, Άρση. Σωστό.
0: Ναι, γιατί ήθελε να κάνει το προβοκατόρικο για το Ελλάς. Έξυπνο ήταν αυτό. Παιδιά, περπάτησε τώρα αυτό. Τι να λέμε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, κεντρική Ευρώπη και καύσωνας γατάκια λέει. Εσύ καλά είσαι στη Μάλτα. Καλά είσαι. Μάθαμε τον κάθετο, σας παρακαλώ, στην Ορφέως. Αγγελική, Αγγελική, έχουμε ρωτήσει. Δεν υπάρχει ούτε εγκλωβισμένος, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε μην ανησυχείς. Είναι μόνο στο εργοστάσιο η φωτιά. Δεν έχει επεκταθεί. Προφανώς θα οδηγεί το παιδί, θα είναι δίπλα. Είναι δίπλα, βέβαια, μας λέει μια φίλη εδώ για το.
1: Πάντως ο κύριος Αρτοπίος είπε ότι είναι μια αμυγός πυροσβεστική επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Χωρίς κανένα άλλο θέμα.
0: Χωρίς κανένα άλλο θέμα. Αυτό. Βάλει ένα τραγούδι, ρε Κώστα. Έστω για λίγο, να πούμε και δύο αθλητικά.

0: Λοιπόν, να πούμε ένα οικονομικό πριν πούμε λίγο τα αθλητικά. Που μα μου έκανε πολύ εντύπωση. Ναι. Δεν τα προλαβαίνω. Λοιπόν, άντε να σου πω κάτι εγώ.
1: Ούτε το Χαρδαλιά είπαμε.
0: Το ΔΕΟΣ, αυτό το τμήμα της ΑΔΕ, ναι, εντόπισε μια κατασκευαστική εταιρεία που από το 2024 δήλωνε έσοδα 3 ευρώ και είχε κέρδη σε μαύρο χρήμα.
1: Πόσο δήλωνε?
0: 3 ευρώ έσοδα.
1: Μπράβο τους άνθρωπους.
0: Ναι, θα σου αρέσει και κάτι άλλο, ότι κάθε χρονιά δήλωνε ζημιά, τη μία χρονιά 257, την άλλη 229.000 ευρώ, την άλλη 47.000 ευρώ, αλλά ακαθάριστα έσοδα λέει μόλις 3 ευρώ. Όλα τα κέρδη, ουσιαστικά τα μαύρα, ανέρχονται σε 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτοί τι έλεγαν, φτιάχνω κάτι διαμερίσματα, τα έχω πουλήσει. Πήγαν οι ελεγκτές, λένε πού είναι η εντολή πώλησης. Δεν έχω.
2: Εντάξει, ωραία οι άνθρωποι, μια χαρά, αφού μπορούν να τα γλιτώσουν. Τώρα, άμα σε πιάσουν, βέβαια, καταλαβαίνεις ότι είναι επί 4 το πρόστιμο. Και έτσι πρέπει να. Πουλάκια μου. Λοιπόν, χθες το βράδυ είδαμε Μέση, είδαμε Μπαπέ, είδαμε Χάλαντ. Από δύο έκαστος.
0: Σκόραραν όλοι.
2: Παστέλωσαν. Ο Μέση, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, προφανώς θα τον πλησιάσει, πιθανότητα να τον ξεπεράσει ο Εμπαπέ στο επόμενο. Να είναι καλά το παιδί τέλος πάντων, γιατί είναι 27 ετών μόλις. Σήμερα έχει Ρονάλντο, Κριστιάνο.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο, Χάρι Κέιν.
2: Έχει και Αγγλία, θα γίνει It's Coming Home.
0: It's Coming Home. Έχει Κροατία.
2: Εντάξει, ρε, για ποια Κροατία τώρα.
0: Εντάξει,
2: παιδί μου. Κροατία θα πάει ο Κώστας Κροατία. Θα πάει στο Split. Άσε μας τώρα Κροατία.
0: Λοιπόν, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, ναι, Αγγλία, Γκάνα, ναι, Παναμάς, Κροατία και Κολομβία, Κονγκό.
2: Αυτό θα δω, Κολομβία, Κονγκό.
0: Αυτό δεν θα το δεις, Χριστό, μήνα
2: 5. Θα βάλω ξυπνητήρι.
0: Και ο Παναμάς με την Κροατία είναι στις 2, επίσης δεν θα το δεις.
2: Έχουμε εξελίξει στα μπασκετικά. Με το που ανακοινώθηκε ο Ζότς, καταλαβαίνετε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα που λένε κάποιες ψυχές. Ήδη από τον Παναθηναϊκό έχει χαιρετήσει ο Μάριος Γκριγκόνης, σπουδαία η προσφορά του ειδικά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, επιστρέφει στην χώρα του, στη Λιθουανία και στην καταπληκτική ομάδα της Ζαλγκίρης, στη Ζαλγκίριο Αρένα, την οποία θέλω να πάω κάποια στιγμή στη ζωή μου.
0: Ούτε ατμόσφαιρας,
2: βέβαια. Ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος ήρθε τον Νοέμβριο στον Παναθηναϊκό και ήταν καταλυτικός για να μην καταρρεύσει η ομάδα όταν δεν υπήρχε κανένα σέντερ. Και ο TJ Shorts, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά, δεν νομίζω ότι ήταν ο παίκτης ποτέ. Σε έχω μάρτυρα.
0: Όχι, που είπες ότι δεν κολλάει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
2: Για μένα, έτσι
0: το είναι. Ήταν άλλο η Παρή, άλλο ο Παναθηναϊκός, ναι, και τελικά αποδεικνύεται ότι.
2: Αλλά κύριος.
0: Ναι.
2: Κύριος, αποχαιρέτησε και ο Σόρτς. Και πάει για καινούργια πράγματα ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον 2 σέντερ, 2 γκάρντ. Επίσης, στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Έχουν φύγει περισσότεροι από 10 παίχτες.
2: Και λένε ότι έκλεισε αυτόν τον παιχταρά. Τον καταπληκτικό τερματοφύλακα, τον Πένια. Έκλεισε ο Τσάπρας.
0: Και ο Ντεφράι.
2: Και κλείνει και ο Ντεφράι που είναι μεγάλο μέγεθος, προερχόμενος από την Ίντερ. Μέχρι εδώ εμείς. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Να ζήσετε.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να...
13: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
6: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
9: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
6: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
9: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
13: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
15: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
16: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Για. Λίγο πριν το κλαμπινγκ με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρες με βασάνισε.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
3: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

0: σε ισχύ. Έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Κιάρχος Νόστος Ραν 2026. Θα διεξαχθούν αγώνες δρόμου 10 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι η αστυνομική επιχείρηση στο Ασμίνιο της Βόρειας Εύβοιας, καθώς 45χρονος, αφού έβαλε φωτιά στην αυλή του, στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Υπάρχουν αναφορές πως έχει προχωρήσει και σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο κ. Πιερακάκης επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας. Νωρίτερα σήμερα διαβιβάστηκε στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Όταν εγκριθεί, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει εάν η υπόθεση κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές, καθώς αφορά ευρωπαϊκές δραστηριότητες αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να μετρούν συνολικά 46 νεκρούς. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 ημέρες είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, αναμένεται να καταγραφούν θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Γαλλία το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια λόγω του καύσωνα, μεταξύ αυτών ένας 23χρονος, ένας 24χρονος και ένας 16χρονος. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει στη χώρα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας και είναι πιθανό να σημειωθεί ιστορικό ρεκόρ διάρκειας. Η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία πλήττονται επίσης από ακραία ζέστη, με θερμοκρασίες ρεκόρ που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και των δικτύων μεταφορών. Τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος υπομορφή σκιώδους κυβέρνησης, την οποία θα συντονίσει ο πρώην υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εκτός από την ανάθεση χαρτοφυλακίων, ο κύριος Τσίπρας γνωστοποίησε και το επιτελικό σχήμα σε επίπεδο στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ο Γιώργος Βασιλιάδης, διευθύντρια του νομικού γραφείου η Γιάννα Πεπέ, ενώ ο πρόεδρος του Ινστιτούτου ο πρώην υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ με αναρτησή του στο Truth Social επέμεινε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει αναεπιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, επισημένοντας ότι αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Οι συζητήσεις σηματοδοτούν τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να διαρκέσουν έως την Πέμπτη. «Δεν θα δεχτούμε τίποτα λιγότερο από το τέλος της Ισραηλινής κατοχής», δήλωσε ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν, αναφέροντας παράλληλα ότι αυτός είναι ο νέος γύρος συνομιλιών και θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός. Οι Ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Το πρόγραμμα των επικίδιων τελετών προβλέπει ότι από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου θα αποδοθούν τιμές στο Χαμενεΐ και τα πάντα στην πρωτεύουσα θα είναι κλειστά. Ο Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, από την οποία καταγόταν. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα, με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα, ανέφερε εδώ στον Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως είπε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα τυπηρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΔΕ σε επιχειρήσεις και κατοικίες σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 8, αυτήν την ώρα δηλαδή, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία. Και στις 5 το πρωί, η Κολομβία το Κονγκό. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Στη Βουλή διαβιβάζεται το αίτημα άρσης ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και βαρύνεται με κακουργήματα. Είχε ήδη κληθεί 2 φορές να δώσει εξηγήσεις, αλλά ουδέποτε παρέστη. Οι βελγικές αρχές έχουν κατηγορητήριο και το συνδέουν με την παράνομη δράση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, που μοίραζε χρήματα για εξυπηρετήσεις με πηξίδα το Κατάρ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Γαλάρη.
1: Αμελητή στη Βουλή διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος είχε διατελέσει επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΑΕ Impunity του Αντώνιο Παντσέρι. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Qatargate. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε λάβει συνολική αμοιβή 75.000 ευρώ. Αν και τα χρήματα έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες του, η βελγική δικαιοσύνη τον καλεί για να δώσει εξηγήσεις για κακουργήματα που αφορούν στην ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε κυρίως επειδή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, παρά το ότι είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές 2 φορές, δεν εμφανίστηκε. Στη δικογραφία, εκτός από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι, γίνεται αναφορά και για ένα ταξίδι του Δημήτρου Αβραμόπουλου με τα παιδιά του στο Κατάρ, αλλά και στη διαδικασία άρσης βίζας για τους πολίτες του Κατάρ από το Ευρωκοινοβούλιο.
2: Προφανώς και δεν είχε ενημερωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος, διότι αν νομοτύπος είχε ενημερωθεί, είναι πέραν υβέβαιον ότι θα ήταν παρόν και θα έδινε εξηγήσεις. 4 ολόκληρα χρόνια ψάχνουν να τεκμηριώσουν το Κατάρ Gate και μέχρι στιγμής δεν έχουν πετύχει τίποτα, γιατί δεν υφίσταται Qatar Gate. Και οι εφημερίδες εδώ στο Βέλγιο μιλούν πλέον για Belgian Gate, με τα λάθη και τις παλινοδίες της βελγικής δικαιοσύνης.
1: Για την υπόθεση του Qatar Gate είχαν βρεθεί κατηγορούμενοι ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρι, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και ο πρώην σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι. Ο κύριος Αβραμόπουλος αρνείται ότι έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή στο Qatar Gate, υποστηρίζοντας ότι για τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση έλαβε σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
1: Για το θέμα ρωτήθηκε και η Κομισιόν.
0: Το Κολέγιο των Επιτρόπων έλαβε μία απόφαση και έχει σημασία με αριθμό επιφυλάξεων, με έναν αριθμό θα λέγαμε όρων. Αυτή η απόφαση είναι επίσης διαθέσιμη δημόσια. Μπορείτε να δείτε τους όρους που ο πρώην Επίτροπος θα έπρεπε να τηρήσει τυπικά.
1: Στην ασυλία του κύριου Αβραμόπουλου, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει εάν η υπόθεσή του κριθεί από τις ελληνικές ή τις βελγικές δικαστικές αρχές.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Από χθες υπάρχουν πολλά ερωτήματα στο γιατί τώρα να κινηθούν οι διαδικασίες, πόσο δεμένη είναι η υπόθεση και ποια στοιχεία έχουν λειτουργήσει επιβαρυντικά. Πάμε να ακούσουμε τα στοιχεία έτσι όπως τα παρέθεσε ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Από όσα αναφέρονται στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, οι αρχές του Βελγίου θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παραβίασε τους όρους υπό τους οποίους του είχε δοθεί η άδεια από την Επιτροπή Δεοντολογίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Qatar Gate. Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι? Ότι για 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Επιτροπή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε δικαίωμα, δεν έπρεπε να κάνει lobbying, να ασκήσει δηλαδή επιρροή για θέματα συναφή με την αρμοδιότητά του ως επίτροπος μετανάστευσης και ιθαγένειας. Σύμφωνα λοιπόν με την κατηγορία, ωστόσο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, προσκεκλημένος της Βασκαϊλή, είχε επισκεφθεί την Ντόχα του Κατάρ και είχαν από κοινού πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκεί αξιωματούχους και αντικείμενο μεταξύ άλλων την απελευθέρωση της βίζας για τους κατοίκους του Κατάρ που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης,
6: αυτό επομένως, Γιάννη, ήταν μια κόκκινη ένδειξη που λειτουργήσε και επιβαρυντικά. Αυτό μέτρησαν επομένως οι βελγικές αρχές, είδαν τη σύνδεση με την Εύα Καϊλή και κάπως έτσι δένουν και την υπόθεση.
5: Και επίσης, Ελένα, να αναφέρουμε ότι στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ακόμα πως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν το μόνο μέλος του επίτιμου διοικητικού συμβουλίου της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Παντσέρι, που εισέπρατε αμοιβή 5.000 ευρώ.
0: Τα σκάνδαλα, τα πρόσωπα και οι πολιτικές προεκτάσεις δυναμητίζουν την κόντρα. Σε αυτά είναι η καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για τη μαζική διαρροή των email στον αποδήμων και η εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
6: Το δρόμο της Βουλής πήρε η υπόθεση Αβραμόπουλου μετά τη διαβίβαση του αιτήματος της βελγικής δικαιοσύνης για άρση της ασυλίας του, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε ΜΚΟ που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate.
7: Πάγει αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω και ως φυσικό πρόσωπο, όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Άλλο είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτήν την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις.
6: Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε ήδη την άρση της ασυλίας του. Αίτημα που θα κρίνει αρχικά η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και στη συνέχεια η Ολομέλεια.
8: Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
6: Θέση που επικαλείται η κυβέρνηση, ενώ το Πασόκ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Εύας Καϊλή.
9: Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
10: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο Πασόκ, θυμάστε όλοι πως αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
9: Όχι, υπήρχε σύλληψη στη μία
10: υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στη μία
9: υπόθεση.
10: Υπήρχαν μετρητά
9: σε βαλίτσα.
6: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά γεννά και η λειτουργία της βελγικής δικαιοσύνης.
11: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη σε αυτοτερέσια και υπορολογημένη? Δεν ξέρω τι σημαίνει στο Βελγίο. Για μένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 2022 συλλάβανε την κυρία Καϊλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικούς μήνες την αποφυλακίσαν ελλείψεις στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
12: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου και το έδρανα σύλληψη του κ. Αβραμόπουλου. Δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
6: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή των email αποδήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 24.
13: Το κράτος τσιφλίκι για την επανακλογή μια συγκεκριμένη ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτική επικοινωνία. Είναι ζήτημα πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία το κράτος.
14: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
6: Εκτός από την υπόθεση Σιμακοπούλου, αντιδράσεις ξεσήκωσαν και οι εξελίξεις για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
15: Κανείς δεν μπορεί να πέφτει πια από τα σύννεφα κάθε φορά που αποκαλύπτεται ο χώρος των εκατομμυρίων γύρω από τα λόμπι της αμαρτωλές ΜΚΟ.
16: Αυτή την περίοδο ζητείτε εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος.
17: Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα.
18: Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι αίθουσα αναμονής των ευελπίδων.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
19: Όταν μαζεύονται πολλά σύννεφα, προφανώς κάνουν ζημιά. Αν μπούμε στην περίπτωση να αναλύσουμε το ένα θέμα και το άλλο, θα πούμε ότι για τον κύριο Αβραμόπουλο, παραδείγματος χάρη, ότι είπε η Επιτροπή αυτά που είπε σήμερα ο εκπρόσωπός της. Δεν μπαίνουμε όμως στην ουσία, δεν είναι δική μας δουλειά. Όμως, όταν δημιουργούνται τέτοια θέματα, είναι προφανές ότι η κυβερνητική πλειοψηφία υφίσταται άλλο ένα πλήγμα σε σειρά άλλων που έχουν προηγηθεί. Η κυβέρνηση που είναι 7 χρόνια σχεδόν στην εξουσία, φθήρεται και βάλεται. Πρέπει κάποτε να τελειώσει αυτό. Όχι για την ουσία, γιατί πάντοτε όσο υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται θα παράγουν προβλήματα ενίοτε και σκάνδαλα, αλλά για να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, να αλλάξει επιτέλους ο κανόνας που χρειάζεται να πάει κάποιος στη Βουλή να πάρει απόφαση της Βουλής για άρση ασυλίας.
6: Με προλαβαίνεις εδώ, γιατί το ζητούμενο είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, έστω και με την Τρίτη, έστω και με ένα ένταλμα σύλληψης, είπε ότι εγώ θα δώσω εξηγήσεις. Αυτός είναι ένας δρόμος και για άλλα πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς και μη, που ελέγχονται ή ελέγχονταν σε άλλες υποθέσεις πάλι με ευρωπαϊκό άρωμα.
19: Κοίταξε, αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας. Δεν πρέπει οι πολιτικοί για θέματα τέτοια σημασία, όχι αν κάποιο πάει και του κάνει μια μήνυση για αυτό που είπαν, να μην χρειάζεται καμία διαδικασία από τη Βουλή. Να είναι όπως κάθε πολίτης ίσως απέναντι στον νόμο. Πρέπει να γίνει λοιπόν αναθεώρηση του σχετικού άρθρου του Συντάγματος. Επιτέλους θα συμφωνήσουν τα κόμματα από τώρα να δώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία, ώστε στην επόμενη Βουλή να αλλάξει επιτέλους αυτό το περιβόητο άρθρο, που πέραν όλων των άλλων δημιουργεί πρόβλημα και στην εικόνα της πολιτικής εν γέννη. Και δημιουργούνται όλες αυτές οι συνθήκες που οδηγούν την κοινωνία στα άκρα, στην αποχή, στην απελπισία πολλών που δεν έχουν τι να ψηφίσουν.
6: Αλλιώς τι μήνυμα στέλνει,
19: που πάνε στα άκρα. Αλλιώς υπάρχει η υποψία, η καχυποψία. Ένιωται όχι αβάσιμα ότι οι πολιτικοί τα κουκουλώνουν. Πρόσεχε να δεις όμως. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Γιατί αν φτάσουμε στη Λίβδη να καταδικάζουμε την πολιτική, δεν ξέρω ποιος θα μας κυβερνήσει. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι η πολιτική φταίει για όλα, αλλά δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι οι πολιτικοί πρέπει να εξαιρούνται. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες, οι κανόνες να είναι τέτοιοι που να μην επιτρέπεται καμία σκέψη περίεργη ότι κάτι κάνανε ή κάτι άλλο φτιάξανε.
6: Δεν υπάρχει σκιά επομένως.
19: Οι σκιές να διελευκάνονται με την κανονική διαδικασία όπως ισχύει για κάθε πολίτη. Αλλά προς Θεού, μην θάψουμε τους πολιτικούς. Εγώ σέβομαι και υπολείπτομαι τους πολιτικούς, γιατί η δουλειά που κάνουν είναι πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εκεί.
6: Εμείς δεν τους θάβουμε, Παναγιώτη.
19: Όχι,
6: ο
19: λέω,
6: κάθε πολιτικός παίρνει τον δρόμο του, κάνει επιλογές.
19: Για τον εαυτό μου μιλάω, ότι σέβομαι και υπολείπτομαι τη δουλειά που κάνουν είναι πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη. Και αλλήμονό μας δεν υπάρχει και άλλος τρόπος. Στη δημοκρατία έτσι γίνεται. Αλλά οι κανόνες πρέπει να είναι ξεκάθαροι, απλοί και εύκολοι, ώστε να μην μπορεί κανείς να πει τίποτα για κανέναν. Όποιος έχει ακουμπήσει το δάχτυλο στο μέλι, να πηγαίνει εκεί που πρέπει.
6: Και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις.
19: Έτσι.
0: Αλλάζουμε θέμα. Νόμος του κράτους. Γίνεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη. Έτσι λοιπόν, ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, μειώνοντας σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση έρχεται να διορθώσει γκρίζα σημεία, δίνει αναδρομικότητα από το 2024 και έχει καθολική εφαρμογή. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
20: Τροπολογία που διευρύνει καθολικά την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σε όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, χωρίς άλλες προσφυγές, καταθέτει η κυβέρνηση. Έτσι παίρνει νομική ισχύ ο υπολογισμός του τόκου επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, επιφέροντας δραστική εξοικονόμηση.
21: Νομίζω ότι είναι μια καλή προϋπόθεση αυτή για αυτόν που έχει πάρει δάνειο.
22: Θα μειώνεται, όπως είπατε. Πολύ ωραίο αυτό.
20: Η βελτίωση της αποπληρωμής των τόκων θα έχει αναδρομική ισχύ, αφαιρώντας επιπλέον ποσά από το κεφάλαιο, κάτι που δεν προέβλεπε ξεκάθαρα η δικαστική απόφαση.
23: Για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά.
20: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δανείου με υπόλοιπο 144.500 ευρώ που για να εξοφληθεί είχε δώσει 731 ευρώ το μήνα για 25 χρόνια. Τώρα η αποπληρωμή κεφαλαίου θα είναι 482 ευρώ και ο τόκος 1 ευρώ.
24: Κλείνει αυτό το θέμα που δεν θα έπρεπε να είναι ανοιχτό, αλλά γιατί στην ουσία έχει κλείσει με ένα απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά τέλος πάντων κλείνει. Σίγουρα για αυτούς οι οποίοι είναι ήδη ενήμεροι και είναι ήδη στο νόμο Κατσέλη.
25: Είναι πάνω από 200.000 τουλάχιστον οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια ιστορική δικαίωση και μετά από μεγάλο αγώνα. Βγαίνουμε από ένα κυκαιώνα που είχαμε μέχρι τώρα, όπως προσφύγαμε με τη δικηγόρο εδώ, να μπορέσουμε να πάμε για ερμηνεία που θα τοκίζεται η δόση στο κεφάλαιο.
20: Η τροπολογία της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις που έχουν ήδη αποπληρώσει το δάνειο. Γεγονός που άνοιξε μεγάλη κόντρα.
26: Δεν ξέρω αν είναι για όλους.
27: Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ.
28: Να μην υπάρχουν περίεργοι όροι που να αποκλείουν κάποιους δανειολήπτες.
29: Αν μπαίναμε στη διαδικασία να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα είχαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα.
30: Πάλι η κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα πίσω, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες.
31: Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να παρουσιάσει το αυτονόητο ως επιτυχία είναι τουλάχιστον προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
20: Η τροπολογία κατατίθεται απόψε και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
0: Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 4 λεπτά από τώρα.
32: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
33: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κι εκεί, βάρα το κόγκ.
1: το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
2: Ναι! Πάμε!
3: Πού θα πάμε?
4: Κρήτη!
2: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
2: Μήλο!
4: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Hey!
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
2: Ναι!
4: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
26: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
33: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
26: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
33: Ωραία ευελιξία, ναι.
34: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
35: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
34: Ερμής 91,8 στα FM.
36: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
37: Για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
38: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
39: Hondo Center.
40: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Σήμερα είχαμε μια ειδική εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη χώρα και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε τα πολιτικά μηνύματα για τις εκλογές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Πατώντας πάνω σε έναν πράσινο χάρτη, που όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο χάρτης που βλέπουμε εδώ πέρα και αφορά στην ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, θέλοντας με αυτήν την ατάκα και αυτή την ένδειξη να δείξει στους αντιπάλους της κυβέρνησης Λένα το γήπεδο στο οποίο τους περιμένει σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία. Και αυτό το γήπεδο δεν είναι άλλο από το πεδίο των αλλαγών που έχουν γίνει, εκείνων που θα γίνουν, αλλά και όσων θέλει ως πολιορκητικό να χρησιμοποιήσει για να γίνουν στην τρίτη θητεία που διεκδικεί. Έδειξε ταυτοχρόνως βέβαια με αυτή την ατάκα και το σύστημα στα κυβερνητικά και στα κομματικά στελέχη. Τους είπε πατήστε γκάζι για να ολοκληρώσουμε αυτές τις εκκρεμότητες. Και αυτή είναι μια διαδρομή την οποία θα βάζει συνεχώς μπροστά στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά θα έχει και ένα ακόμη στοιχείο, λένε αυτή η στρατηγική. Θα βάλει προσωπικό βάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρεμβάσεις στη Βουλή που περνάνε αυτές τις ημέρες. Είτε ενδεχομένως αύριο στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που έχει και τη διάταξη για τον νόμο Κατσέλη, είτε το πιθανότερο την Πέμπτη στην μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Η μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα εκπνέει το τελεσίγραφο του Παύλου Πολάκη που ζητά από την ηγεσία να απαντήσει στο ερώτημα για συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση και η τοποθέτηση της Λούκας Κατσέλη προκαλεί αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ που ήδη θέλει να κλείσει τα σενάρια περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
3: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 10 ημερών που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στον Σοκράτη Φάμελο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τον οδικό χάρτη εφαρμογής της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
4: Καθίσταται αναγκαίο να επαναξιολογήσουμε τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση που πήραμε. Νομίζω ότι με ηγετική πρωτοβουλία θα έπρεπε να υπάρχει. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα αρμοδιοτήτων για τον Σοκράτη Φάμελο, de facto. Αλλά πρέπει να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του.
5: Εάν λοιπόν αυτή η πρόταση συμπόρευσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδώσει, αυτό είναι μια ευθύνη που κατά τη γνώμη μου και με συνέστημα μέσα το λέω, ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Η δημιουργία της Ελλάς εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερή πολυκατοικία, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει στη μη συνεργασία με άλλα κόμματα και συσχετισμούς.
6: Ο κύριος Τσίπρας βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας παίχτης.
7: Ναι, είναι.
6: Ένας σοβαρός παίχτης. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας.
8: Συνεργασία σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση από ένα κόμμα, θα πρέπει από τώρα να υπάρχει μια άτυπη συνεργασία, άτυπος διάλογος και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
3: Ανακοινώθηκε σήμερα η σκιώδης κυβέρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο νευραλγικό πόστο της οικονομίας, τομεάρχης αναλαμβάνει ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κουντετάκης, και αναπληρωτής ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Γιώργος Παπάς. Τομεάρχης εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας και δικαιοσύνης η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη. Έλεγχος στο χαρτοφυλάκιο της παιδείας θα ασκεί η καθηγήτρια ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου και στην υγεία ο χειρουργός Σπύρος Ρίτσας. Ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής αναλαμβάνει τον τομέα του πολιτισμού, την εξωτερική πολιτική ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Χάρης Τζίμητρας και την άμυνα ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Χρήστος Χριστοδούλου. Οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης αναλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιο προστασίας του πολίτη. Το Σάββατο συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς.
0: Στο Στο Πασόκ τώρα, από το Λονδίνο, ο Χάρης Δούκας αξιολογεί τις εξελίξεις στη Downing Street με αιχμή την αριστερά και πίσω εδώ ξεσπά καυγάς για τα περί συναρχηγίας στο Πασόκ. Καρφιά που επέστρεψε η Χαριλάου Τρικούπη δείχνοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη για να απαντήσει στη συνέχεια στον Δημήτρη Κερίδη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον Δημήτρη Κερίδη να επιμένει στους χαρακτηρισμούς για τον Χάρη Δούκα και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ να επιστρέφει τα βέλη.
9: Είναι λάθος του Πασόκ, για το Πασόκ αναφέρομαι, για το Πασόκ μιλάω, να παρασύρεται σε αυτή την περιδίνηση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη φύγει από το Πασόκ, κατά τη γνώμη μου. Ποιος βγήκε να υπερασπιστεί τον κύριο Δούκα?
10: Πιστοποιητικά από τον κύριο Κερίδη, από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ δεν παίρνει για τα στελέχη του.
7: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έριξε καρφιά στη Χαριλάου Τρικούπη για συναρχηγία με τον Χάρη Δούκα, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντά με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας.
9: Θεωρώ τον κύριο Δούκα πλήρως αποτυχημένος δήμαρχο. Πολιτικολογία από την πρώτη μέρα που βγήκε για το πού θα πάει το Πασόκ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχηγεύσει.
10: Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη Γεωργιάδη. Γιατί αν πράγματι κάποιος συναρχηγεύει και δίνει τον τόνο, ο κύριος Γεωργιάδης.
7: Αποστάσεις από τον Δημήτρη Κερίδη πήρε η Σοφία Βούλτεψη την ώρα που από την Ελλάς ζητούν από τη Νέα Δημοκρατία να ζητήσει συγγνώμη.
11: Εγώ δεν κάνω προσωπικές επιθέσεις στους ανθρώπους. Και βέβαια σίγουρα πρέπει να σεβόμαστε το αξίωμά τους.
12: Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε τοξικούς. Και αντί να έχει την πολιτική ευθυξία να ζητήσει ένα συγγνώμη απέναντι στον εκλεγμένο δήμαρχο.
7: Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ να είναι διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία.
13: Ο Μπέρναμ, που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση.
0: Και σε μια επέτειο σήμερα, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και τα στελέχη του κόμματος αποτείουν φόρο τιμής στον ιδρυτή του Πασόκ και το έκαναν στο πρώτο νεκροταφείο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Το Πασόκ τιμά τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και κορυφαία στελέχη, απέτησαν φόρο τιμής στον ιδρυτή του κινήματος στο πρώτο νεκροταφείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη και τη διεθνή εμβέλεια του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και το έργο των κυβερνήσεων του Πασόκ με βίντεο που ανήρθησε στα social media.
14: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
15: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
7: Το Πασόκ δίνει ραντεβού αύριο στο Καλέτζι στην εκδήλωση για τον ιστορικό ηγέτη της παράταξης. Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Σκανδαλίδης θα μιλήσουν για τον Ανδρέα Παπανδρέου, την προσφορά και το έργο του.
0: Αλλάζουμε θέμα. Από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Οι συνεπείς ιδιώτες δεν έχουν λόγο ανησυχίας, οι υπόλοιποι θα πρέπει να πληρώσουν τη λυπητερή. Τι γίνεται όμως με τον Ημιτό, εκεί όπου εμπλέκονται 12 δήμοι και υπάρχει ένα πινκ-πονγκ για το ποιος ολιγόρησε και ποιος έχει προτεραιότητα. Από τον ΣΠΑΙ λένε ότι θα δοθεί προβάδισμα σε όσους έχουν πεύκα και όχι χαμηλή βλάστηση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
16: Πρώτη μέρα ελέγχων και επιβολής προστήμων για τα καθάριστα οικόπεδα και η αυτοψία του ΣΚΑΙ στις παρυφές του Ημιτού καταδεικνύει ότι δεν είναι μόνο πολίτες που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο, αφού και δημόσιες εκτάσεις παραμένουν πνιγμένες σε ξερόχορτα και μπάζα που εύκολα μπορούν να αποτελέσουν καύσιμη ύλη.
17: Όλοι φοβόμαστε, βέβαια. Σπίτια, όλοι. Κοιτάξτε που είναι τα σπίτια.
16: Βρισκόμαστε στους πρόποδες του Ημιτού, στον Δήμο Ηλιούπολης, και όπως μπορείτε να δείτε, το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν έχει καθαριστεί, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην οικιστική ζώνη. Εν μέσω τυπηρικής περίοδου και με τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης επιδίδονται σε πινκ-πονγκ ευθυνών.
18: Η αρμοδιότητα είναι καθαρά του δασαρχείου και του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Για πρώτη χρονιά τα χόρτα είναι

0: στους Δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Μαρκοπούλου, Μεσογείας και Παιανίας θα ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Είναι υπεύθυνος ο ΣΠΑΙ από εδώ και μέσα. Στο Δήμο μας έχουμε πιάσει το 95% και από πάρκα και από ιδιοκτητά και από αγνώστου.
2: Πρέπει ο Δήμος να μην ευθυσιάζεται σε αυτό, μόνο στους πολίτες.
0: Η πυροσβεστική έχει ήδη ξεκινήσει τις αυτοψίες σε εκτάσεις που καταγγέλλονται ως ακαθάριστες μέσω της ειδικής πλατφόρμας.
3: Τα στοιχεία θα διαβιβάζονται στην Δημοτική Αρχή, όπου με τη σειρά της, λόγω αρμοδιότητος, αυτεπάγγελτα θα διενεργεί τον καθαρισμό και θα επιβάλλει στον ιδιοκτήτη το ανάλογο κόστος.
0: Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβλήθηκαν συνολικά 765.000 δηλώσεις καθαρισμού, αυξημένες κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, ενώ μόνο χθες, τελευταία μέρα, έγιναν 52.000 δηλώσεις.
4: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχολείο. Ο Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Για μια ακόμη χρονιά διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά που θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται και να γίνονται από την 1η Μαΐου που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, έχουμε φτάσει 23 Ιουνίου και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον στην περίπτωση του Ημιτού οι Δήμοι δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
6: Γενικά είμαστε πολύ των διαπιστώσεων. Τι μας φταίει όμως, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς οι πολίτες τρέχουμε να προλάβουμε τις προθεσμίες και έρχονται οι Δήμοι, όπως λες, που δείχνουν σαν έχουν χρόνο να το σκεφτούν. Και έχουν και πολύ χρόνο μάλιστα.
5: Αυτό, ξέρεις, είναι φοβερό. Να εξαγγέλει η κυβέρνηση, η πολιτεία, ότι ξεκινά από σήμερα σαφάρι για να διαπιστώσει αν ένας ιδιώτης δεν καθάρισε το οικόπεδό του, και από την άλλη πλευρά 12 δήμοι που περιβάλλουν τον Ημιτό να διαπληκτίζονται μεταξύ τους πιανού το οικόπεδο, πιανού η έκταση πρέπει να καθαριστεί πρώτα, και να έχουμε από τη μία εξαγγελίες δημάρχων και αντιδημάρχων που εκπέμπουν SOS, και από την άλλη την ηγεσία του συνδέσμου που συγκροτήθηκε για να γίνει αυτό να λέει ο καθένας με τη σειρά σας, γιατί πρώτα θα δούμε εκεί που υπάρχουν δάση.
6: Άκρη μεταξύ τους δεν θα βγάλουν. Εποπτεία έχουν όμως.
5: Δεν ξέρω αν έχουν, Λένα.
6: Καταρχάς
5: πρέπει να πούμε ότι όλα πάλι γίνανε στραβά. Δηλαδή οι Δήμοι καθυστέρησαν να κινητοποιηθούν. Ο αρμόδιος επίτροπος που έπρεπε να εγκρίνει τη χρηματοδότηση για να μπουν οι εργολάβοι για να αρχίζουν να καθαρίζουν τις τεράστιες εκτάσεις που περιβάλλουν τον Ημιτό, πήγαινε με το πάσο του και έδωσε τις εγκρίσεις πολύ αργά. Από τους Δήμους ήδη το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας λέει ότι κάποιοι συνεργάζονται, κάποιοι δεν συνεργάζονται, αλλά κανείς πια δεν έχει επιπτώσεις.
6: Διαπίστωση και εκεί επομένως.
5: Το Υπουργείο Εσωτερικών, που χρόνια τώρα μας λέει ότι αν ένας δήμαρχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του θα υποστεί περικοπή της χρηματοδότησης που λαμβάνει για αυτήν ακριβώς τη δουλειά, μέχρι τώρα ένα πρόστιμο δεν έχουμε δει.
6: Άρα τι κάνουμε, Βασίλη, γιατί είμαστε σχεδόν στον Ιούλιο και θέλω να πω ότι είμαστε
5: τώρα
6: μια χώρα που έχει δοκιμαστεί.
7: Ερμής, 91,8 στα FM.
5: Τελικά ανησυχούμε, διότι αν αυτό συμβαίνει στον Ημιτό, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Πάρνηθα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Πεντέλη. Φαντάσου τι συμβαίνει στα άλλα δάση της χώρας που δεν μας έχουν μείνει και πολλά, που δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη προσοχή όσο υπάρχει στην Αττική που ζουν 4
6: εκατομμύρια. Υπάρχουν και τα δασαρχεία, αλλά βγάλε άκρη και εκεί.
5: Πραγματικά κι εγώ αναρωτιέμαι, ο Θεός να μας βοηθήσει, να είναι πιο ήπιο το καλοκαίρι, διότι τι να το κάνεις τώρα να ξεκινήσουν πάλι οι πυρκαγιές, γιατί σε λίγο έρχονται οι καύσονες, και να ψάχνουμε τότε να βρούμε ποιος φταίει. Πραγματικά ανησυχώ πολύ με όλα αυτά που άκουσα ήδη από σήμερα για τους Δήμους που περιβάλλουν την Ημιτό, ανησυχώ ακόμα περισσότερο.
4: Τα προσφυγικά παραμένουν μια ανοιχτή πληγή της Αθήνας, με την εκάστοτε κυβέρνηση να δεσμεύεται και να κολλάει στην υλοποίηση. Μια περιοχή ανάμεσα στα δικαστήρια και στη Γαδά, που από το 2000 έχει κηρυχθεί διατηρητέα, αλλά το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτελεί το μήλον της Έριδος. Ο απεργός πείνας δίνει νέα όθηση. Οι αλληλέγγυοι που έχουν καταλάβει τις πολυκατοικίες και λένε όχι στην ανάπλαση της περιφέρειας κάνουν πόρια στην οικία του Νίκου.

0: χαρδαλιά και γράφουν συνθήματα στους στίχους. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Δρουδή.
1: Βράδυ Δευτέρας, ομάδα ατόμων κάνει πορεία διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Κάποιοι γράφουν συνθήματα στους στίχους της οικίας του κατά της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει στην ανάπλαση των προσφυγικών κατοικιών στην Αλεξάνδρας που βρίσκονται υποκατάληψη εδώ και χρόνια. Είχε προηγηθεί νωρίτερα η μεταφορά κατοίκου και απεργού πείνας στο νοσοκομείο.
2: Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Μετά από 138 ημέρες απεργίας, συνεχίζει να ζητά την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
3: Δεν θα χάσουμε τα σπιτάκια μας εδώ, την καβατζούλα μας. Εδώ πέρα είναι ευθύνη μας για τα παιδιά, για τις οικογένειες και για τον εκδημοκρατισμό των σχέσεων.
4: Όσοι μιλούν για δήθεν κοινά αποδεκτές λύσεις, χωρίς να τις κατονομάζουν, δεν υπηρετούν ούτε τους ανθρώπους που ζουν στα προσφυγικά, ούτε τις γειτονιές μας. Απλά λαϊκίζουν. Ας είναι ξεκάθαρο, κανένας δεν θα μας φοβήσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα.
1: Το σχέδιο της περιφέρειας περιλαμβάνει την ανάπλαση 4 από τις 8 πολυκατοικίες και σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης κάνει λόγο τόσο για αυθαιρεσία και άτυπη χρήση δημόσιων χώρων χωρίς ασφάλεια, αλλά και για την πρόβλεψη μέριμνας για όλους.
5: Έρχεται επιτέλους μια κυβέρνηση, αναδίδει τους μοναδικούς ιδιοκτήτες το χώρο και αντί το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρωτίστως. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πάντες, να πούνε άντε και αργήσατε.
6: Η κρισιμότητα των στιγμών, ειδικά όταν μια ανθρώπινη ζωή κινδυνεύει, επιβάλλει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης.
7: Ο χρόνος λιγοστεύει, η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή κινδυνεύει. Περιφέρεια και κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί.
8: Εδώ και τώρα να αποσυρθεί η προγραμματική σύμβαση, η οποία έχει ήδη απορριφθεί από φορείς και κατοίκους της περιοχής. Ζήτημα το οποίο έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή.
1: Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1930 για να στεγαστούν οικογένειες Ελλήνων που ξεριζώθηκαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κινδύνευσαν με κατεδάφιση και κηρύχθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού διατηρητέα μνημεία.
0: Έχουμε κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Αιγάλεο για πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Θεζάρης.
9: Είναι ολοσχερή η καταστροφή που έχει υποστεί το πρώτο όροφο του κτηρίου εδώ στον Δό Ορφέως. Λένα και όπως μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικά, η σκεπή έχει καταρρεύσει σε δύο σημεία. Μάλιστα, στην πρώτη περίπτωση, κάτω ακριβώς από το σκεπή που βλέπετε, βρίσκονταν τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή κατάφεραν να απομακρυνθούν από το σημείο χωρίς να τραυματιστούν. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, την ώρα που στο σημείο υπήρχαν μέσα 30 τουλάχιστον εργαζόμενοι. Όταν διαπίστωσαν τη φωτιά, ξεκίνησαν να απομακρύνονται από το χώρο χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός, ενώ επιτόπου μετέβησαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Όπως μπορείτε να δείτε, μέχρι και τώρα κάνει ρήψη νερού ο χειριστής ενός βραχιονοφόρου οχήματος. Επισημαίνουμε πως έχουν περάσει 6 ολόκληρες ώρες, αλλά μέχρι και τώρα η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, αλλά βρίσκεται σε ύφεση. Πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία εμπορεύεται διάφορα τουριστικά είδη, παιχνίδια και βιβλία. Την ίδια στιγμή όμως, λένε, δεν είναι μόνο αυτό το συμβάν το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά είναι εκτός από τα αστικά, είναι και τα δασικά. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουν εκδηλωθεί 33 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχουν και 4 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια. Ένας άνδρας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στο χωράφι του στα Βασιλικά. Στον Ελαιώνα της Θήβας, μια φωτιά που είχαμε χθες το μεσημέρι, εκδηλώθηκε όπως προκύπτει καθώς ένας 33χρονος έκανε εργασίες στο οικόπεδό του. Έχουμε ακόμη μια φωτιά στο Κοντοδεσπότη της Εύβοιας από υπερχείληση καυσίμου, το οποίο έπεσε στο έδαφος και μέσω σπινθήρα στη συνέχεια ξεκίνησε η φωτιά. Και έχουμε μια τελευταία στο Φυτόκο του Βόλου, εκεί όπου 73χρονος ξεκίνησε μια πυρκαγιά άθελά του από αμέλεια, όπως λέμε, από υπερχείληση καυσίμου, ενώ έκανε εργασίες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Εκτός συνόρων, στην Τουρκία, ο Ερντογάν είναι πρόεδρος επί 2 δεκαετίες σε ένα σύστημα πρόσωπο παγιές, στο οποίο έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και αρκετές φορές το κάνει με τρόπο που επικρίνεται από τη Δύση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης. Βάσει συντάγματος, αυτή θα ήταν η τελευταία θητεία. Όλα έδειχναν ότι δεν θα είναι και σήμερα, το επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι λοιπόν ο Ερντογάν έχει γαντζωθεί στην εξουσία, αλλά ακόμα και στην Τουρκία πρέπει να βρει το πλαίσιο. Υπάρχουν δύο δρόμοι για να μπορέσει να νομιμοποιήσει την παραμονή του στην εξουσία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
10: Και όταν και ο Ντεβλέτ Μπαξελή, ο κυβερνητικός εταίρος, και όλοι λένε ότι ο Ερντογάν θα μείνει στην εξουσία, θα είναι υποψήφιος, άρα θα παραμείνει στην εξουσία. Και αυτό το καταλαβαίνουμε, η φόρμουλα μπορεί να βρεθεί πολύ άνετα, καθώς και οι προώρες εκλογές, αλλά δεν είναι μόνο η φόρμουλα, και το εκλογικό αποτέλεσμα ουσιαστικά μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, καθώς ο Εκρέμι Μαμογλου, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης που είναι υποψήφιος για την Προεδρία, είναι στη φυλακή. Από την άλλη, έχει διορίσει το δικαστήριο και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όποτε αποφασίσει να πάει σε εκλογές, το αποτέλεσμα νομίζω περίπου το ξέρουμε.
11: Επομένως, Μανώλη, έχει φροντίσει να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Και υπάρχουν δύο δρόμοι. Συνταγματική αναθεώρηση, προώρες εκλογές. Έχει καταλήξει κάπου ο Ερντογάν για το τι θα επιλέξει?
10: Νομίζω στη χρονική συγκυρία που διανύουμε, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να έρθει σε μια συμφωνία με τους Κούρδους, έτσι ώστε να υπάρχει ένα νέο σύνταγμα. Και αυτό βεβαίως θα ανοίξει το δρόμο για μια δεκαετία Ερντογάν, δύο θητείες. Πάμε για το 2036 και 38. Αλλά νομίζω στο ορατό μέλλον τουλάχιστον, βέβαια, να είμαστε καλά κι εμείς, αλλά από εκεί πέρα το 2033 είναι ο πρώτος στόχος και από εκεί πέρα βλέπουμε. Αν δεν τα καταφέρει, πρόωρες εκλογές. Ακόμα και ένα μήνα πριν να κηρύξει εκλογές, θεωρούνται πρόωρες και γίνεται πάλι, τέλος πάντων, πάει σε εκλογές προεδρικές.
11: Και η ατζέντα πάντως, Μανώλη, παραμένει η ίδια. Το είδαμε από τον εθνικιστή εταίρο του Ερντογάν. Κοιτάει προς το Κυπριακό συνεχώς.
10: Ναι, και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ήταν πολύ σκληρός και προς τους Ευρωπαίους, ας γράψουν όσες εκθέσεις θέλουν, είπε ο Ντεβλέτ Μπαξελή, ο άνθρωπος που στηρίζει τον Ερντογάν για να επανεκλεγεί στην Προεδρία. Στην Ανατολική Μεσόγειο, εμείς υποστηρίζουμε τη Γαλάζια Πατρίδα, θα την υποστηρίξουμε με κάθε τίμημα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά αγνοεί το τι λένε οι Ευρωπαίοι, θέλει τη δική του ατζέντα και έτσι όπως συμπεριφέρονται και οι Ευρωπαίοι. Τι να πούμε, πραγματικά μας εντυπωσιάζουν. Η Μάρτα Κος πριν από λίγο συναντήθηκε με τον Υπουργό Μεταφορών, η Commissioner για τη διεύρυνση, και λέει ότι η Τουρκία είναι ένας κρίσιμος εταίρος για την Ευρώπη κτλ. Νομίζω σε αυτά τα πλαίσια προχωράμε.
11: Αρκεί να μαλακώσουν λίγο τις δηλώσεις, αυτό λένε. Ναι.
10: Η Ευρώπη πάει με τους ρυθμούς, η Ευρώπη πάει με τους ρυθμούς της Τουρκίας και όχι η Τουρκία με τους ρυθμούς της Ευρώπης. Αυτό διαπιστώνουμε.
0: Και κλείνοντας με την αθλητική επικαιρότητα, με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα το Ουσμπεκιστάν και το σκορ στο ημίχρονο είναι 3-0 υπέρ της Πορτογαλίας. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Επίσης, σε άλλες ειδήσεις, την απόκταση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός θερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους Πράσινους. Παίκτης των Miami Heat είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Έλληνας Superstar αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, με τους οποίους κατέκτησε ένα πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
16: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

Ah, ah.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Νομίζω αυτός πρέπει να ήταν ο πρώτος που είχε πει τα φιλιά. Πάντα δεν είναι αγάπης τρόπος. Κι όταν λες πως μπορείς από τα μίληκτο το φως να με γλιτώσει,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες, κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής, αν ψάξεις λίγο θα τον

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

the world. That gave us the

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Ερμή είναι μία.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

τη μιλήσαμε πολύ. Και φύγαν τα παιδιά σκυμμένα, ταπεινωμένα σαν σκυλιά.

νόμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

places. High up on the hills. A place for me.